0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM, hits only.
2: Choice FM 104.3 and 98.2, hits only. Hits only.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου.
2: Γράψε, ακούω μόνο Choice FM, Hit

0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Πρωτόσαυρος, τυραννόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugs Head Pub. Και από γεύση. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
5: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο

0: εταιρεία MPM Distributors Limited. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
3: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: More hits coming up next on Choice FM.

So easy to fall in love, Olivia Dean, κάπου στα 8 λεπτά μετά τις 7 εδώ στο Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου μέσα από τα ΣΥΤΑ Rewards εξαργυρώνετε stars και διεκδικείτε μία από τις 4 δωροεπιταγές 6.000 ευρώ για να πάτε διακοπές σε Κύπρο ή εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα στο ΣΥΤΑ.com.cy κάθετος Rewards. Τι έγινε, πώς είστε, τι κάνετε? Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες και σχόλια στο Viber στο 97 710 710. Και μιλώντας για σχόλια, εντάξει, τα ψέματα τελειώνουν. 24 Μαΐου, δηλαδή την Κυριακή, θα έχουμε τις εκλογές, τις βουλευτικές επιτέλους, να καθαρίσουν και λίγο οι δρόμοι από τα billboards. Αχ, εντάξει, ναι, όσο να καταλαβαίνω, ήταν μέρος της εκστρατείας του καθενός και των κομμάτων. Αλλά ναι, μπουχτίσαμε λίγο. Να γίνουν εκλογές, να πάρθει το αποτέλεσμα, να βγει το αποτέλεσμα μάλλον, να πάρθουν οι αποφάσεις και να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, εάν θα ήθελα να μεταφέρω ένα μήνυμα, είναι να ψηφίσει ο καθένας από εμάς με σύνεση, να μην παρασυρθούμε και να προσπαθήσουμε έτσι να βρούμε αυτούς που πιστεύουμε ότι θα είναι οι καλύτερες λύσεις για το μέλλον της χώρας μας. Μην παρασυρθείτε, αυτό θα λέγα. Και δεν έχει να κάνει με οτιδήποτε, ξέρω εγώ, στοχευμένο αυτό που λέω ή καθοδηγούμενο, καμία σχέση. Ναι, νιώθω ότι αυτά που παρουσιάστηκαν τον τελευταίο καιρό δεν είναι όλα για τη Βουλή. Και σε θέμα promotion και έτσι όπως είδαμε κάποιες απόψεις, ας ψηφίζουμε αυτούς που πιστεύουμε ότι θα μπορέσουν να προσφέρουν ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας. Το επαναλαμβάνω για να μπούμε λίγο στη σωστή την διαδικασία, στο σωστό το δρόμο. Αυτά, ναι, που είναι κατάλληλοι, καταλάβατε, που έχουν κάποια προσόντα, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, Feel So Close, Calvin Harris, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710, και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Good morning, guys. Choice

David Guetta featuring One Republic, I Don't Wanna Wait, προηγουμένως ο Calvin Harris, Feel So Close και Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Λοιπόν, θέλω να σας πάω σε τεχνολογικά νέα, να δούμε κάτι άλλο έτσι να ξεφύγουμε λίγο από όλα αυτά που βιώνουμε αυτό το καιρό, με την προεκλογική εκστρατεία και τις υποσχέσεις και τα debates και του τσακωμού και τα βίντεο αστεϊσμού και τις γελοιότητες. Κλείνω την παρένθεση. Ναι, δεν ασχολείται κατά τόσο καιρό. Είπα να ασχοληθεί τώρα που είναι το φινάλε. Και από Δευτέρα θα δούμε το αποτέλεσμα και θα είμαστε χαλαροί, ας πούμε. Εντάξει. Δηλαδή, θα πούμε τη Δευτέρα ο κύβος ερήφθη. Μία καινοτόμα τεχνολογία, λοιπόν, ανέπτυξαν οι επιστήμονες, η οποία φαίνεται πως μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα καύσιμα. Κατάφεραν λοιπόν να μετατρέψουν το διοξίδιο του άνθρακα απευθείας σε συνθετικό καύσιμο. Τώρα γίνονται διάφορα στο μυαλό σας, είμαι σίγουρος γυρνάνε διάφοροι παράγοντες, έτσι. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα η αυτοκινητοβιομηχανία διανύει μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών, σίγουρα με την ενεργειακή κρίση και την ανάγκη περιορισμού των εκπομπών ρήπων, να βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης. Καλά, αυτό με τους ρήπους είναι χρόνια που είναι στην ατζέντα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι εταιρείες που σχετίζονται με τον κλάδο αναζητούν τρόπους για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να βγουν κερδισμένες οι εταιρείες, φυσικά, από τη μετάβαση στη νέα εποχή της κινητικότητας, επενδύοντας σε τεχνολογίες που φιλοδοξούν να διαμορφώσουν σίγουρα το μέλλον της αυτοκίνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, επιστήμονες από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Τεχνολογίας της Κορέας φαίνεται να προχώρησαν σε αυτήν την σημαντική εφεύρεση, αφού παρουσίασαν ένα νέο σύστημα που επιτρέπει την παραγωγή υγρών καυσίμων από CO2, δηλαδή από το ίδιο αέριο που μέχρι σήμερα θεωρούνταν αποκλειστικά περιβαλλοντικός ρήπος. Ουσιαστικά, για να μην σας κουράσω πρωί-πρωί, αλλά θα έχετε να λέτε παρακάτω, μιλάμε για μια τεχνολογία που μπορεί να αξιοποιήσει διοξίδιο του άνθρακα που προέρχεται, για παράδειγμα, από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και να το μετατρέψει σε υδρογονάνθρακες όπως βενζίνη και κυροζίνη. Έτσι, δηλαδή, από τον αέρα μπορούμε να φτιάχνουμε βενζίνη πλέον. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν μόνο εδώ, μόνο στην Κορέα, στην Ασία ευρύτερα.

0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
5: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Batiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
6: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x 21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλό σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
7: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
8: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
9: Και αν... από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
10: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

With the MC, show me love, show me love, show me love. Ήμουν στο διπλανό στούτιο και συζητούσαμε διάφορα, αλλά εσείς εδώ ακούσατε τρία τραγούδια σε σειρά. Και να είμαστε και πάλι εδώ με την καλύτερη ξένη μουσική, όπως εξάλλου σας έχουμε συνηθίσει. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΙΤΑ, όπου με τα Show Easy Rewards διεκδικείτε δύο δωρεπιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό. Μέχρι τέλος Μαΐου προλαβαίνετε. Για περισσότερα μπείτε στο sita.com.cy / rewards. Θέλω να σας πάω λίγο και πάλι σε κάτι που μας έρχεται από τον κόσμο της τεχνολογίας. Και βλέπω είναι για να δείτε πόσο εύκολα βγαίνουν συμπεράσματα, όσο καλό και να είναι που εξελιχθήκαμε, αλλά όλο αυτό μέσα από τα social media δημιουργεί και πολλά προβλήματα, θα έλεγα, θέματα και προβλήματα. Είναι λοιπόν μια ανάρτηση της Microsoft. Αυτό δεν είναι κάποια είδηση, το βλέπω, εμφανίστηκε μπροστά μου. Είναι η Microsoft που έκανε μία ανάρτηση, είναι στο Facebook, φαντάζομαι και στο Instagram και παντού, και γράφει «The future is bright» και βλέπεις ένα κτίριο της Microsoft και μία τεράστια σημαία. Και άρχισαν από κάτω να γράφουν για την Παλαιστίνη, έτσι, να συζητάνε διάφορα. Και τους γράφει κάποιος, και γενικά προκύπτει αυτό το συμπέρασμα, το κατάλαβα κατευθείαν, ότι δεν είναι η σημαία της Παλαιστίνης. Δηλαδή δεν έκαναν αυτό, δεν μπήκαν στη διαδικασία να στηρίξουν την Παλαιστίνη έναντι του Ισραήλ. Είναι η σημαία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και είναι τα γραφεία που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και δεν ξέρω, είναι καινούριο κτίριο, δεν γράφει κάτι άλλο. Ίσως να υπάρχει άλλη ανάρτηση που να εξηγεί περί τίνος πρόκειται. Και καινούρια γραφεία εκεί σου λέει το μέλλον είναι λαμπρό. Πάντως δεν είναι με την Παλαιστίνη, ας πούμε, θέση της Microsoft που θυμήθηκε να βάλει μια τεράστια σημαία σε ένα κτίριο. Τέλειο. Πολλοί μάλιστα πίστεψαν ότι είναι και AI. Δηλαδή θα μας κάνουν να ξεχάσουμε τα βασικά. Και η μημάθεια ή το να μην ξέρεις τα βασικά είναι αυτό που δημιουργεί πολλά προβλήματα σε έναν λαό. Κάτι το οποίο βλέπουμε τώρα και με τις βουλευτικές εκλογές και με πολλούς που διεκδικούν ένα αξίωμα στην Βουλή. Θα δούμε πώς θα γίνει. Πάντως, ό,τι και να γίνει, εγώ καταλαβαίνετε είμαι ουδέτερος τώρα. Έχω κάνει λίγο τους υπολογισμούς μου. Δεν είμαι σε κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, αλλά έχω καταλήξει κάπου. Γιατί, anyway, εγώ είμαι και φαν του να ψηφίζεις τους ανθρώπους που θέλεις. Δηλαδή, είμαι φαν της οριζόντιας ψηφοφορίας και όχι της κάθετης ψηφοφορίας, όπως και πολλοί άλλοι πιστεύω. Δηλαδή, μ' αρέσει ο Άντι από το κόμμα Α, θα ψηφίσω τον Άντι. Μ' αρέσει η Νατάσα από το κόμμα Β, θα ψηφίσω την Νατάσα. Μπορώ να ψηφίσω και κάποιον από το κόμμα Γ, βεβαίως. Δηλαδή αυτό είναι που ζητούν πάρα πολύ, δεν είναι δική μου πρόταση προφανώς, αλλά τέλος πάντων έκανα λίγο κάτσα και σκέφτηκα διάφορα και έχω καταλήξει. Άρα δεν έχει να κάνει με οτιδήποτε το σχολείο μου και ήθελα να πω ότι στο τέλος της ημέρας, θέλοντας και εμείς, θα πρέπει να δεχτούμε όλοι μας το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι αδιαμφισβήτητο. Έτσι, ότι ψηφίσει ο κόσμος, στο τέλος της ημέρας αυτό έγινε. Δηλαδή ψήφισε ο κόσμος και κατέληξε σε κάποιους ανθρώπους. Να πάμε σε ένα ωραίο τραγούδι το οποίο μου το πρότεινε ο φίλος μου ο Βασίλης. Είναι αγαπημένο μου τραγούδι και έχει ωραίο όνομα. Ωραίο όνομα λέω. Έχει ωραίο νόημα. Συγγνώμη. Τώρα το ψάχνω παράλληλα. Υπενθυμίζω στο μεταξύ ότι τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber στο 97 710 710. Θέλω να το ακούσετε, να δώσετε λίγο βάση. Είναι από Cosmo Sound και NEC. Είναι ελληνικό act και ακούμε το τραγούδι I would love to change the world. Τι λέει όμως το τραγούδι? Για ακούστε.

0: way. Δεν μας προλαβαίνετε, δηλαδή παίζουμε την καλύτερη ξένη μουσική στο νησί. Έλα, δώσε, μπράβο. Σκεφτείτε, μόλις τώρα ακούσαμε Lady Gaga μαζί με Doechii, Runaway. Το ακούσαμε και στο πλαίσιο της New Music Wednesday πριν από μερικές εβδομάδες. Bowsa και Magnetic και Hukiel & Soul, το Jamaican Bam Bam. Εδώ όπου βεβαίως απολαμβάνουμε την καλύτερη ξένη μουσική από κάθε άλλο ραδιόφωνο. Το λέω ξανά και ξανά. Για να δω, ωραίο αυτό που μου στείλες, Georgian. Ακούσαμε προηγουμένως το πιο πριν από αυτά τα τρία τραγούδια, το τραγούδι του Βασίλη που είναι πολύ αγαπημένο του και το ξέρουν και οι κοράσεις του, και μάλιστα είναι ένα τραγούδι το οποίο το άκουσα από μένα και λένε οι μικρές στο αυτοκίνητο, πάλε το τραγούδι που σου κόλλησε ο Άντι. Κατά βάθος σε βλέπω σαν αντίζηλο, λέει. Αντίζηλο. Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά άλλο ήθελα να αναφέρω. Το τραγούδι από Cosmo Sound και Neck είναι ένα τραγούδι το οποίο με πολύ απλά λόγια σου δίνει το νόημα. Σου λέει I would love to change the world, but I don't know how. Θέλετε να βρούμε λίγο τα λόγια? Κάτσε μισό. Εδώ. Γιατί δεν τα θυμάμαι κιόλας. I'd like to change the world, but I... Στο μεταξύ, ξεχάσαμε και το καράο και χθες. Τέλος πάντων. Πού είναι? Cosmo Sound featuring Neck. I'd love to change the world. Λοιπόν. Κάτσε, γιατί μου το κάνει μετάφραση. Απλά είναι τα λόγια, δεν είναι. Είναι πολύ απλά τα λόγια, αλλά έχουν πολύ ωραίο νόημα. Λοιπόν, θα το βρω. Δεν θα το βρω. Δεν βρίσκω τα λόγια κιόλας. Δεν είναι τραγούδι πασίγνωστο. Είναι διαμαντάκι. Δεν είναι από αυτά που βρίσκεις εύκολα, ας πούμε. Τέλος πάντων, καράοκε, λέει η Νάταλη. Να κάνουμε σήμερα, πιστεύετε? Θα το δούμε. Το ψάχνω γιατί δεν μπορώ να το βρω. Everywhere is Freaks and Harrys, Dykes and Fairies. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι άλλο τραγούδι. Ναι. A translation. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το βρω. Εντάξει. Θα ανακαλύψουμε τους στίχους και θα το αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή. Θέλω να σας πω, αφού δεν έχω κάτι άλλο να πω, ότι τη Δευτέρα θα κάνω την κλήρωση και θα αναδείξω 5 τυχερούς που κερδίζουν διπλές προσκλήσεις για το Fasuri Watermania Water Park. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, στείλτε μήνυμα στο Viber στο 97 710 710, γράφοντας Fasuri Water Park, το ονοματεπώνυμό σας και την πόλη σας. Η κλήρωση, όπως είπαμε, θα γίνει τη Δευτέρα, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στο πλαίσιο του Choice Breakfast. Άρα γράφετε στο Viber Fasuri Water Park και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την πόλη σας για 5 διπλές προσκλήσεις για το Fasuri Watermania Water Park. Στείλε μεσό βεβαίως, γιατί εκεί ξέρουμε ότι είναι άλλη φάση στο Fasuri.
1: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
2: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτέρευσης. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
7: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι? Από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
8: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
9: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σέντ το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντυρόλο Emmental Light τυρί σε φέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
10: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
11: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
12: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
13: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
14: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
15: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
14: Mat Racer,
15: Καμικάζι Slide,
14: Wet Bubble και άλλα.
15: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
14: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
15: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
14: Φασούρι Water Mania Water Park.
11: Άλλη φάση στο Φασούρι.
16: More hits coming up next on Choice FM.

The Weeknd, Save Your Tears, στα 10 λεπτά μετά τις 8, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, που σας δίνει την ευκαιρία να πάτε διακοπές, αφού κληρώνει μέσα από τα ΣΥΤΑ Rewards 4 δωρεπιταγές διακοπών αξίας 6.000 ευρώ. Όλο αυτό μέχρι τέλος Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / rewards. Το πάω λίγο πιο χαλαρά, γιατί θέλω να προφυλάξω λίγο τη φωνή μου, γιατί είμαι έτοιμος, πανέτοιμος για καράοκε. Μετά από λαϊκή απέτηση, επειδή χάσαμε την ευκαιρία μας χθες, θα προχωρήσουμε. Τζοβάνι μου, θα το ψάξω εκείνο που μου λες κάποια άλλη στιγμή. Καλημέρα, Αντρέα. Να ρίξω ένα στα γρήγορα. Πήρα, λέει, μέρος σε καλυστία. Και τι σε βγάλανε? Έξω. Θα δω τα υπόλοιπα που μου στείλε σε λίγο. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Νομίζω είμαι έτοιμος. Για να δούμε. Γεια σου Νάταλη μου. Η Νάταλη είναι αυτή που το προώθησε το αίτημα στην Ολομέλεια και αποφάσισα να προχωρήσω στην έγκρισή του. Το ξέρουμε το τραγούδι, αγαπημένο. Τραγουδίστε μαζί μου. Πάμε και δεν πάμε.

Εντάξει, πρέπει κάπως να το ολοκληρώσω, γιατί συνεχίζει, πάει στο επόμενο κουπλέ ή μήπως μπορεί και να είναι και γέφυρα αυτή εδώ, αλλά εντάξει, θέλω...

0: Δεν κατάλαβα δηλαδή. Η Γκουέν Στεφάνι τραγουδάει καλύτερα από μένα με τον Ανανά. Είναι αυτό τραγούδι. Ε, Rich Girl. Ένα από τα all time classics βεβαίως. Εδώ στο Choice FM, κάπου στα 22 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα, thank God it's Friday. Καλημέρα σε όλους και στον κάθενα ξεχωριστά. Θέλω να πάω κατευθείαν στα μηνύματά σας, γιατί μου στείλατε διάφορα reactions για το καράοκε που είχαμε προηγουμένως. Και πάω σε πρώτη φάση στο Instagram account μου, όπου είναι Κυπριανή, αγαπημένη μου, και μου λέει: Άντι, μου σου βάζω 20 από τα 10. Συνδέθηκα επάνω στην ώρα και μου έφτιαξε τη μέρα. Πολλά φιλιά, Κυπριανή μου, ό,τι καλύτερο εύχομαι. Το επόμενο πρόσωπο που θα σας παρουσιάσω είναι η Ζήνα, που μου στείλε αυτό εδώ το φωνητικό μήνυμα.
1: Φωνητικό, αντί μου, γιατί οδηγώ. Ήταν η πρώτη φορά που έραντεξα, ήθελα να κλείσω το τηλέφωνο, συγγνώμη, το ράδιο. Μην το ξανακάμεις, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Να χάσεις ακροατήριο.
0: Αυτό είναι, να πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα, κάπως έτσι. Αλλά μου είπε μετά ότι με αγαπάει, της λέω και εγώ, μου λέει Ζήνα, της λέω ευχαριστώ για την ειλικρίνεια, μου λέει πάντα. Και μετά μου εξήγησε ότι χάλασε το YouTube στο tablet που έχουν στο αυτοκίνητο, στο σύστημα τέλος πάντων, και αναγκαστικά έπρεπε να συντονιστεί και με πέτυχε εμένα και χαίρομαι ιδιαιτέρως. Εδώ, Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Εδώ ποιος είναι?
2: Άντια, αλήθεια, δεν κατάλαβα ποιο τραγούδι είναι με την Ερμηνεία που έκαμε. Πάλι αγαπώ σε, μ' αρέσει.
0: Είναι, Νατάλη μου, επειδή δεν το ήξερες το τραγούδι, αφού έπρεπε να το βάλεις στο Spotify για να το καταλάβεις. Εντάξει, ναι, ουσιαστικά δεν είχε καταλάβει η Νάταλη ποιο τραγούδι ήταν, έτσι όπως το ερμήνευσα. Απ' την άλλη, ο Τζοβάνι μου δίνει 7,5 από τα 10. Η Ελένη μου λέει: Καλημέρα, δεν θέλω να κάνω σχόλιο για το καράοκε, γιατί θα είμαι αδίστακτη. Δοκίμασε το Californication την επόμενη φορά. Βασικά, μόνο στο ρεφρέν το χάσες. Εντάξει, ναι, κάτι κάναμε δηλαδή. Έτσι, κάτι έκανα καλό. Λοιπόν, καλά. Ποιος άλλος είναι εδώ, κάτσε. Η Αθηνά μου δίνει 10 από τα 10. Αθηνά μου, good morning. Με τα ωραία σου, τα παιδιά εκεί, με σένα που σε απαστράπτουσα. Είδατε πως πάει το πράγμα. Μα συγγνώμη δηλαδή. Η Ραμόνα λέει: Κανένας δεν τραγουδάει καλύτερα από σένα, είσαι ο καλύτερος. Ζήνα να τον αφήσεις ήσυχο. Εμείς θέλουμε καραόκε. Αντί μου, μεν άκουεις. Η Ραμόνα σου το λαλεί. Κλαίω. Λοιπόν, υπενθυμίζω το διαγωνισμό, έτσι όπως είμαστε χαλαρά, για το Φασούρι Watchermania Watcher Pack. Στείλε μεσό. Θα στείλετε μήνυμα στο Viber στο 97 710 710. Κάντε το τώρα, δεν έχετε κάτι να χάσετε. Τη Δευτέρα θα κάνω την κλήρωση. Θα σας δώσω διπλές προσκλήσεις. Είναι λίγο πράγμα. Ξέρετε πώς είναι η ζωή στις μέρες μας. Δύο μουχτιν εισιτήρια να μπείτε στο Φασούρι να κάνετε τα δικά σας. Εντάξει. Και άμα έχετε κάποιον άλλο, να πληρώσετε για τον άλλο. Εγώ σας δίνω δύο. Η ειλικρίνεια πάνω απ' όλα. Περισσότερα δεν δίνω. Δύο στον καθένα. Αυτό είναι το deal. Take it or leave it, που λέμε και στο χωριό μου. Άρα, μήνυμα στο Viber στο 97 710 710. Γράφετε Φασούρι Water Pack και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την πόλη σας. Φασούρι Water Pack είναι δύο λέξεις. Και ενώ όνομα, επίθετο και πόλη, αποστολή στο Viber στο 97 710 710. Choice.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked. Locked. More is coming up next. Choice FM.
5: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλό σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
11: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Choice FM 104.3 and 98.2.
13: Hits only. Hits only.

Ούγε, ακούσαμε τρία τραγούδια στη σειρά. Tiesto, The Business, Alex Warren, Fever Dream και Jonas Blue μαζί με Maliv, Edge of Desire, εδώ όπου απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Έπρεπε να σας απειλήσω για να στείλετε μήνυμα συμμετοχής. Εντάξει, γενικά είχαμε μηνύματα συμμετοχής, δεν λέω, αλλά έπρεπε να σας πω take it or leave it. Θέλετε καμιά φορά, και νομίζω αυτό ισχύει, είναι γενικά στη φύση του ανθρώπου και λίγο πλάγιο τρόπο αντιμετώπισης. Δηλαδή σας λέω, σας δίνω δύο εισιτήρια για να μπείτε εντελώς δωρεάν στο Fasuri Watermania Water Park στη Λεμεσό. Take it or leave it. Το θέλετε, θα στείλετε μήνυμα. Δεν το θέλετε, δεν θα στείλετε. Θα στείλει κάποιος άλλος. Στο 97-7-10-7-10 γράφετε Fasuri Water Park και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας και την πόλη σας για να ξέρουμε από πού είστε. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Χαμούλης εδώ πέρα με το διαγωνισμό μας. Χαίρομαι ιδιαίτερος που συμμετέχετε. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μου στείλε μίνι βιντεάκι με φωνητικό. Για ακούστε λίγο.
1: Καλημέρα Άντι Μαρίας. Χαιρετίσματα.
0: Μου στείλε και φιλάκι. Απαγορεύεται να μου στέλνεις kisses. No. Εδώ δεν έχεις choice για kisses. Να χαιρετήσω και τη Μαρία. Πολλά χαιρετίσματα, να περάσετε καλά. Έχω άλλα δύο, γιατί σας είπα προηγουμένως ένα στα γρήγορα. Έχω άλλα δύο στα γρήγορα για να τριτώσει το κακό από τον φίλο μου τον Ανδρέα, που είναι μόνιμος συνεργάτης της εκπομπής. Θες να τα φτιάξουμε? Προτιμώ να πηδήξω από τον έκτο. Σε τριόροφο είμαστε. Θα πηδήξω δύο φορές. Do not try this at home, by the way. Βγαίνουμε, λέει, δύο εβδομάδες συνέχεια και το μόνο που κάνουμε είναι να μιλάμε. Δεν σου αρέσουν οι συζητήσεις μας? Αν ήθελα πουλί μόνο να μιλάει, θα έπαιρνα παπαγάλο. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Shooters στο Nugget Pub. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ίντερμετ είναι η απάντηση.
6: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
8: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
9: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
10: More hits coming up next on Choice FM.

Harry Styles και American Girls εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3 και choicefm.com.cy. Έχουμε και ένα ωραιότατο application σε Apple και Android συσκευές. Άρα να έχετε το νου σας. Τι γίνεται, κάνει περίεργα πράγματα το ρολόι μου. Πού βρήκε το American Girls και το παίζει? Θα μας τρελάνει, το παίζει μέσα από το Spotify. Μπορεί να του δώσω μια φωνητική εντολή χωρίς να το θέλω. Αυτά είναι τα θέματα τώρα. Και μας ακούνε κιόλας, ξέρετε πως πάει. Ναι. Και που μπαίνουμε, που είναι ολόκληρο πρόγραμμα, δεν είναι κάποιο σενάριο συνωμοσίας. Μιλώ για τα ads σε διάφορα applications. Ας μην ασχοληθούμε με κάτι συγκεκριμένο. Αλλά μπαίνεις, ας πούμε χθες, μπήκα συγκεκριμένα. Τώρα αφού το άνοιξα το θέμα να το σχολιάσω. Σε ένα Ινστιτούτο, τέλος πάντων, που κάνει και μεταμόσχευση μαγιών. Και μπαίνω, δεν μπήκα εγώ συγκεκριμένα. Ήξερα ποιο είναι, είναι το ΤΑΔΕ ας πούμε, το Κωστής Γιαννής Institute, πώς το λέμε, Aesthetics ξέρω εγώ. Και μπήκα να δω λίγο κάποιες φωτογραφίες πριν και μετά. Βγαίνω από το προφίλ στο Instagram, το συγκεκριμένο, και βλέπω stories. Τσουπ, άλλη εταιρεία. Τσουπ, μια άλλη παρακάτω. Και δώσ' του διαφημίσεις. Σου λέει ο Άντι θέλει να βάλει μαγιά. Άρα να του δώσουμε λύσεις. Να του προτείνουμε διάφορους χώρους για να πάει να κάνει την αποκατάσταση. Τέλος πάντων, λοιπόν, το μόνο σίγουρο, και αυτό δεν θα αλλάξει κάτι, και δεν θα δείτε άλλες εταιρείες να εμφανίζονται στο ραδιόφωνο σας, είναι ότι το Choice Breakfast είναι με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και αν θέλετε διακοπές 6.000 ευρώ, μπείτε στα ΣΥΤΑ Rewards, εξαργυρώστε τα star σας και μέχρι τέλος Μαΐου, αφού το κάνετε αυτό, θα λάβετε μέρος στην κλήρωση για 4 δωροεπιταγές διακοπών αξίας 6.000 ευρώ σε Κύπρο και εξωτερικό. Βρείτε τις λεπτομέρειες στο sita.com.cy/rewards. Choice FM.

0: Comrade και Be Mine. Ακούσαμε back to back επιτυχίες. Αυτό που κάνουμε καθημερινά όλο το 24ωρο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Σήμερα, thank God it's Friday! Έτσι, χειροκροτήστε τον εαυτό σας για την πολύ σωστή επιλογή που κάνατε να είστε εδώ στον Choice FM και το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου μιλήσαμε για ΣΥΤΑ Rewards, να μιλήσουμε και για So Easy Rewards, αφού μέχρι τέλος Μαΐου λίγα stars μπορούν να σας πάνε πολύ μακριά. Με τα So Easy Rewards τα εξαργυρώνεις και μπαίνεις στην κλήρωση για δύο δωρεοπιταγές διακοπών αξίας 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό. Μέχρι τέλος Μαΐου λοιπόν όλο αυτό, μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy/rewards. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για 12 ζώδια και δεν θα βάλουμε καν τον πόλεμο των άστρων, αλλά θα πάμε σε ένα μόλις ζώδιο. Πώς λέμε συνήθως για τρία ζώδια που κάνουν αυτό ή κάνουν το άλλο, θα σας πω για ένα και μοναδικό ζώδιο. Οι υπόλοιποι ξέρετε τι να κάνετε. Να πάρετε το χρόνο σας να το επεξεργαστείτε. Αυτό που θα σας πω. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Είναι το ζώδιο λοιπόν που δείχνει πάντα ψύχρεμο, αλλά μέσα του καταραίει πρώτο. Μπορείτε να σκεφτείτε, θα σας δίνω μερικά δευτερόλεπτα. Μπορείτε να σκεφτείτε ποιο μπορεί να είναι. Έλα, εντάξει. Okay. Άρα πάμε με το ζώδιο που δείχνει πάντα ψύχρεμο, αλλά μέσα του καταραίει πρώτο. Ο λόγος για το ζώδιό μου, για τον εγώκερο, που θεωρείται από τα πιο σκληρά και συγκροτημένα ζώδια. Δείχνει λογικός ο εγώκερος, αυτάρκης, ψύχρεμος και συχνά δίνει την εντύπωση ότι δύσκολα λυγίζει. Η αλήθεια όμως είναι τελείως διαφορετική, γιατί πίσω από αυτήν την ψυχραιμία του εγώκερου κρύβεται ένας άνθρωπος που νιώθει τα πάντα πολύ βαθιά. Απλώς έχει μάθει να μην το δείχνει. Ο εγώκερος φοβάται την έκθεση περισσότερο από την ίδια την απογοήτευση, γι' αυτό και πολλές φορές προτιμά να πνίγεται σιωπηλά, κάπως έτσι, παρά να παραδεχτεί ότι πληγώθηκε. Δεν του αρέσει να νιώθει αδύναμος, δεν θέλει να δώσει σε κανέναν τη δύναμη να δει πόσο πολύ τον επηρέασαν κάποια λόγια, μία απόρριψη ή μία προδοσία. Γενικά δεν θέλει. Και κάπως έτσι γίνεται το ζώδιο που όλοι θεωρούν δυνατό, ενώ στην πραγματικότητα κουβαλά μέσα του τεράστια πίεση. Το έχω βιώσει αυτό. Είναι αλήθεια. Είναι εκείνος λοιπόν που θα κρατήσει τα πάντα μέσα του μέχρι να ξεσπάσει ξαφνικά για κάτι μικρό. Να, έχω μήνυμα από την τη Ραμόνα που λέει πόσο εμείς. Ξεκάθαρα εμείς. Ναι. Εκείνος λοιπόν που θα απομακρυνθεί αθόρυβα όταν νιώσει ότι δεν εκτιμάται. Εκείνος που μπορεί να θυμάται για χρόνια πράγματα που οι άλλοι ξέχασαν μέσα σε μια εβδομάδα. Θα σας παραδεχτώ κάτι πολύ σημαντικό. Ακόμη και που λέμε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας, είναι κάποια στοιχεία, εγώ δεν πιστεύω και τόσο πολύ σε αυτά. Δηλαδή δεν θα μου καθορίσουν, θεωρώ, τα ζώδια, η πρόβλεψη ενός ανθρώπου, το πώς θα είναι η μέρα μου. Αλλά προσέξτε, τα στοιχεία που αναφέρονται για το κάθε ζώδιο ξεχωριστά είναι πολύ ορθά. Όπως εδώ που μιλάμε για τον εγώκερο συγκεκριμένα, για το ζώδιό μου. Το ότι θυμόμαστε πράγματα τα οποία άλλοι ξέχασαν μέσα σε μια εβδομάδα είναι γεγονός. Απ' τη μία θα ξεχάσω, χωρίς υπερβολή τώρα, τι έφαγα χθες. Απ' την άλλη θα θυμάμαι μια λεπτομέρεια στα έξι μου που ξέρω εγώ μου έκανα εντύπωση ή μπορεί να είναι σε αυτή την περίπτωση κάτι το οποίο με ενόχλησε. Και στις διαπροσωπικές μου σχέσεις εκνευρίζομαι αφάνταστα όταν μου λες κάτι και θέλεις να το ξεχάσω στο δευτερόλεπτο. Εκνευρίζομαι και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή μιλάμε μεταξύ μας και θέλω, ας πούμε, να μου απαντήσεις γιατί το έκανες αυτό το συγκεκριμένο. Και μου λες ξεχάσε το είπα εκείνη. Όχι, δεν θα το ξεχάσω. Θα μου απαντήσεις. Αλλάζω το ημίωρο και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις. Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
4: Σταθερή αξία κάθε μέρα. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό 350 γραμμάρια μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζοκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος 100 γραμμάρια μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνη μακεδονικό με σουσάμι ή ολική άλεσης με σουσάμι 180 γραμμάρια μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: It's only.

Απολαμβάνουμε ξεκάθαρα την καλύτερη ξένη μουσική μόνο εδώ. Περισσότερα τραγούδια και περισσότερες επιλογές μουσικής από κάθε άλλο σταθμό. Anima and Lisa, Bad Angel, προηγουμένως Taylor Swift, The Fate of Ophelia και Somber, Homewrecker. Ακούσαμε και άλλα τραγούδια. Ήμασταν λίγο εκτός, ενώ δεν βγήκαμε να μιλήσουμε στον αέρα, εδώ ήμασταν, γιατί μόλις γυρίσαμε ένα καινούργιο επεισόδιο εδώ με την Ατασατούρζα. Θα το δείτε κάπου το μεσημέρι στο Instagram και το TikTok. Coming soon. Παραμείνετε συντονισμένοι. Και by the way, μιλώντας για το Instagram, Choice FM Cyprus και το TikTok αντιστοίχως, Άντι Παναγιώτου, το Παναγιώτου με Y και Νάτι, Νάτι Τούρζα, έτσι είναι το δικό σου το προσωπικό. Νάτι, κάτω Παύλα, underscore δηλαδή, Τούρζα. Ναι. Λοιπόν, αυτά, για να μπείτε στα προφίλ μας, να δείτε τι γίνεται. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται το σημερινό Choice Breakfast. Θέλω να σας πάω λίγο στο live link που θα έχουμε αύριο με τον Anthony 642 και την Ατάσα Τούρζα. Συγκεκριμένα θα είμαστε στο Nitty Shop, στα επίσημα εγγένεια του showroom του Nitty Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εκεί μπορείτε να υποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και να συμμετέχετε σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί λοιπόν θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με την Ατάσα Τούρζα και τον Anthony 642, ενώ από τις 6 μέχρι τις 8 ο Anthony 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only. Η Νατάσα θα είναι επάνω σε κάποιο γραφείο gamer και θα χορεύει τσιφτετέλη. Γι' αυτό πηγαίνετε στο Indie Shop για να μην το χάσετε αυτό το θέαμα.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να ευχηθώ να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Παραμείνετε συντονισμένοι. Έρχεται η Νάτι Τούρζα, όπως είναι και στο Instagram. Νάτι. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι και το όνομά σου έτσι, αλλά και τύπου να την. Καταλάβατε έτσι. Πούντιν, εδώ είναι, στον Choice. Εδώ σε έχω. Α, καλό. Εντάξει. Μία στιγμή παραφροσύνης. Τι έγινε, γιατί με βλέπεις έτσι? Ας σου πω κάτι. Εμένα να μην με θεωρείς με το μισό σου, να μην τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Καταλαβαίνεις? Α. Τρώει τα νύχια της, παιδιά. Λοιπόν, πόση ειλικρινία πια σε αυτήν εδώ την εκπομπή και τον σταθμό. Να είστε καλά, σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα πρωί-πρωί. Μέχρι τότε, κλασικά, γιατί αρχίσαμε λίγο τις ανοησίες τώρα, να προσέχετε. Bye bye.
3: Choice FM. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Και αν, από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
4: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: More hits coming up next. On Joyce FM.

Και πολύ πολύ πολύ καλημέρα μας, καλή μας Παρασκευή. Εύχομαι να ξεκίνησε όμορφα αυτή η μέρα για σας. Εντάξει, κάθε Παρασκευή νομίζω κάπως η διάθεσή μας είναι λίγο καλύτερη, αφού μεσολαβεί και το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, πριν από λίγο που κοίταξα και τον καιρό, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα μας βγάζει κάτι βροχούλες. Τέλος πάντων, εντάξει, έτσι είναι αυτά. Μάιο έχουμε ακόμα, άλλη μία εβδομάδα για να τελειώσει. Νομίζω μπορεί να είναι και οι τελευταίες βροχούλες, γιατί μετά μπαίνουμε και για τα καλά σε ρυθμούς καλοκαιριού. Choice FM 98.2.104.3. Είστε συντονισμένοι εδώ, παρεούλα μου, να πιούμε το καφεδάκι μας για δύο ωρίτσες μέχρι και τις 12. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber στο 97.710.710. Και φυσικά δεν θέλω να μου ξεχνάτε ότι υπάρχει και η επιλογή να μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Ή αν θέλετε, μπορείτε να κατεβάσετε και το ανανεωμένο application του σταθμού μας, Choice FM Cyprus, για να μας έχετε στο τσεπάκι σας. Έχω μηνυματάκι από τον Ανδρέα. Ανδρέα μου, βιντεάκι, θα το δώσω σε λίγα δευτερόλεπτα και επανέρχομαι. Choice FM 104.3 and 98.2.

Να δούμε λοιπόν τι γίνεται και με τα άστρα, αφού αυτό το Σαββατοκύριακο φαίνεται ιδιαίτερα ευνοϊκό για τρία ζώδια, κυρίως θέματα διάθεσης, κοινωνικής ζωής και μικρών ευχάριστων εξελίξεων. Και για κάποιο λόγο είναι και το λιοντάρι μέσα. Ναι, δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι, γιατί κάπου είμαστε παραγωνισμένα τις τελευταίες φορές που διαβάζω τα ζώδια. Να λοιπόν που είμαστε μέσα τα λιοντάρια, γιατί λέει, αν είσαι λιονταράκι, θα έχεις περισσότερη αυτοπεποίθηση και έντονη παρουσία. Ευνοούνται έξοδοι, φλερτ και επαφές με άτομα που σε ανεβάζουν ψυχολογικά. Κάτι που περίμενες μπορεί να εξελιχθεί πιο θετικά από όσο νόμιζες. Μετά

Αλέπο και τον Τοξότη, όπου το μπάντα Σαρδάμ. Έλα ρε παιδιά, δεν έχω πιει καφέ, συγγνώμη. Πάμε από την αρχή, φτούκι από την αρχή. Τοξότης, το Σαββατοκύριακο φέρνει κίνηση και καλή ενέργεια. Είναι ιδανικό για βόλτες, ταξιδάκια, παρέες και νέες γνωριμίες. Θα νιώθεις, λέει, ότι ξεκολλάς από την πίεση των προηγούμενων ημερών και αυτό θα σου ανεβάσει τη διάθεση. Και στο τέλος βλέπουμε και το ζυγό, που οι σχέσεις και οι συνεργασίες του γίνονται πιο αρμονικές. Υπάρχει πιθανότητα για όμορφες συναντήσεις, ρομαντικό κλίμα ή μια ευχάριστη είδηση που θα βελτιώσει πάρα μα πάρα πολύ τη διάθεσή του μέχρι και την Κυριακή. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκωσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για βάουσερ αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only. Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Και αν είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου, Σάββατο 23 του Μάη, ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα εγγένεια του showroom του Nidishop στην Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Θα έχετε την ευκαιρία να υποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και φυσικά θα έχετε και την ευκαιρία να λάβετε μέρος σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Φυσικά με τον Choice FM θα είμαστε εκεί με live link από τις 4 μέχρι και τις 6. Θα βρίσκομαι εκεί εγώ και ο Άντωνης 642 αγαπημένος μου για 2 ώρες να σας κρατήσουμε συντροφιά και αμέσως μετά ο Άντωνης 642 θα παίζει μουσικάρες με δυναμικό DJ set με hits only. Οπότε αν δεν έχετε και δεν ξέρετε τι να κάνετε αυτό το Σάββατο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Nidishop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub. Γιωγόνα, the Naxxed Pub. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
2: Louis Phaethon Beach στην Πάφου. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
8: More hits coming up next on Choice FM.

So easy to fall in love από Olivia Dean, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Είναι από τα τραγούδια, βρε παιδί μου, που όταν τα ακούς, σε ταξιδεύουν, σε χαλαρώνουν. Έτσι, είναι πολύ smooth τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Και φυσικά εύχομαι να σας αρέσει και εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Είμαστε ακριβώς τα 7 λεπτά και μετά τις 11. Παρεούλα μου, έχω το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό, και φυσικά διαβάζω τα μηνυματάκια σας στο Viber στο 97 710 710, και εννοείται, έτσι για να το αναφέρω, έχω ρίξει πολύ πολύ γέλιο με τον Αντρέα με τα μηνύματα που μου έχει στείλει, με το βιντεάκι που μου έχει στείλει, και έχω να σου πω, Αντρέα μου, αν ακούς, ότι είσαι πολύ σοφός, τα λόγια σου είναι σοφά και γενικά να τα μοιράζεσαι, γιατί είναι Ευαγγέλιο που λέμε. Πάρα πολύ ωραία, έχουμε ξεκινήσει με πολύ πολύ μουσική και συνεχίζουμε. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

βασισμένο στην αλληλοϊποστήριξη και στην συμπερίληψη. Κάθε γυναίκα λοιπόν διαθέτει το δικό της ανεξάρτητο σπίτι, όμως μοιράζονται κοινόχρηστους χώρους, την αυλή, δραστηριότητες, την καθημερινή φροντίδα της κοινότητας, κάνουν μαθήματα γιόγκα, διοργανώνουν κινηματογραφικές βραδιές, ασχολίες με τον κήπο, να φυτέψουν, τέτοια όμορφα πράγματα, οι οποίες είναι ενωμένες

να λειτουργεί ως ένα ζωντανό κοινωνικό πείραμα που δείχνει ότι η γύρανση δεν χρειάζεται να σημαίνει απαραίτητα και απομόνωση. Όχι, πείτε μου, πόσο όμορφο είναι αυτό που μόλις τώρα σας είπα. Μακάρι έτσι παντού, ανά τον κόσμο, να γίνονται τέτοιες όμορφες ενέργειες, γιατί και όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, νομίζω του αξίζει να ζει όπως πρέπει να ζει. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: αγωμένες, αψυγείας, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
5: Διόνυσος Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Διόνυσος Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Διόνυσος Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
6: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Σίτα. Ένα με σένα.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

επανέρχομαι και θυμίζω ότι αύριο Σάββατο 23 του μηνός σας περιμένουμε να έρθετε να γνωριστούμε από κοντά και να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα εγγένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία, γιατί έχετε την ευκαιρία να υποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και φυσικά θα μπορείτε να συμμετάσχετε σε κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα βάουτσερ αξίας 200 ευρώ. Live link θα έρχομαι λοιπόν με τον Choice FM 4 με 6 το απόγευμα, Anthony 642 και εγώ μαζί του στο πενό αμέσως ένα δυναμικό DJ set με hits only. Οπότε είτε είσαι gamer είτε στο setup σου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν αύριο Σάββατο 23 του μηνός στα επίσημα εγγένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Choice FM. Music by Choice. It's only.

και με τον The Weeknd θα σας αποχαιρετήσω. Σταμάτα ρε Τάσο, μην κοιτάς και τα χάνω. Πώς λέει το τραγούδι, κάτι με τα μάτια, κάτι μάτια κοιτάει και ζαλίζεται κάτι. Άστο, δεν το έχω καθόλου. Σας αποχαιρετώ λοιπόν, θα ευχηθώ καλό υπόλοιπο Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο. Παιδιά, οι βροχούλες ας μην μας χαλάσουν τη διάθεση, δεν πειράζει, είπαμε. Καθώς φαίνεται είναι και οι τελευταίες. Φεύγει και ο Μάιος σιγά σιγά, μπαίνουμε στο καλοκαίρι δυναμικά. Αυτά από μένα, Τάσος Σταυρίδης έρχεται αμέσως μετά με Choice Cocktail. Ευχαριστώ πολύ και το Διόνυσος Μάνσκιν για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου. Η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό και σας φιλώ. Bye! Bye! Your station. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Ας

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugs Head Pub.
2: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurants. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Cali Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν για νυχτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
5: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
4: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
5: Τον δρόμο που σε χωράει.
4: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
5: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
4: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
5: Cyprus Pride 2026.
4: Cyprus Pride 2026.
2: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: More hits coming up next on Choice FM.

Hello και καλώς ορίσατε στο δικό μας εδώ στη μεσημεριανή ζώνη του Choice FM, το καθημερινό ραντεβού Choice Cocktail, Δευτέραν Παρασκευή 12 με 3 από τους 104,3 ή από τους 98,2 ή μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application. Τέσσερις διαφορετικοί τρόποι. Όποιον και αν έχετε επιλέξει, σας βολεύει. Αν θέλετε, συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας. Μέχρι τις 3 λοιπόν, hits only, αρκετά και σήμερα τα ενδιαφέροντα. Τι άλλο, παγάκια, ναι. Και βεβαίως η επικοινωνία μας μόνο μέσω μηνυμάτων για τους νέους φίλους. Οι παλιοί το ξέρουν, 97 7 10 7 10 στο Viber. Λοιπόν, πάμε. Second voice, let me be.

Τσιτσόλι, ακριβώς στα 12 τώρα μετά από τις 12, στο μεσημεράκι Παρασκευής, προχωράει ο μήνας, 22. Για βροχές γίνεται λόγο Σαββατοκύριακο, οκ, αν έχετε κάτι σχεδιάσει, κυρίως για γάμους και τα λοιπά, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σήμερα είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Ορίστε, τι να κάνω, αφού το διάβασα. Ναι, και επειδή δεν διαθέτω εγώ bitcoin, λέω να παραγγείλω ένα από αυτά τα burger, λέει, που είναι τεγράστια από την Accent Pub, με τη χορταστική της χορηγία βέβαια, για 12 με 2 καθημερινά εδώ στο Choice Cocktail. Θα χρειαστώ βοήθεια τόσο μεγάλα. Mm-hmm. Βάλε 2 χωρίς βοήθεια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα εννοείται να συζητήσουμε. Αγοράς πίτσας με bitcoin, μάλιστα. Πολύ θα ήθελα να ξέρω αν μια πιτσαρία την πάρω τηλέφωνο και πω θέλω μια πίτσα για να σπηλώσω με bitcoin, θα μου τη στείλουν. Δεν ξέρω, παιδιά. Περίεργο. Αν ξέρει κανείς ή το έχει κάνει, ας στείλει ένα μήνυμα. 97-710-710. Ναι, ισχύει. Για εδώ μπορείς να το κάνεις. Yours FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

Τώρα, να θυμίσω εγώ ότι αύριο έχουμε ένα ιδιαίτερο πάρτι, εκτός από το πάρτι που κάναν αυτοί πάνω στο σκάφος. Πάρτι και μιλάμε για τα επίσημα εγγένεια πλέον του showroom του Needy Shop στα Σύνου 45 εδώ στη Λευκοσία. 4 με 6, Άντωνη 642, Νατάσα Τούρζα και βεβαίως μετά τις 6, για τα επόμενα, μέχρι τις 8 δηλαδή, ο Άντωνη 642. Παίζει hits only, έτσι, σε ένα ιδιαίτερο DJ set. Λοιπόν, για gamers, για content creators, για αναβαθμίσεις που θέλετε στο setup σας, έτσι, όλα θα τα βρείτε εκεί και μάλιστα σε εκπληκτικές τιμές. Θα υπάρχουν εκπτώσεις, ειδικές τιμές θα υπάρχουν σε επιλεγμένα προϊόντα και βεβαίως μπορείτε να λάβετε μέρος και σε μια κλήρωση για ένα voucher αξίας 200 ευρώ. 4 με 6 λοιπόν το live link του Choice FM και θα σας περιμένουμε. New Religion. Choice FM. It's only. It's only.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
2: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
3: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
4: Σοκ προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
5: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Choice Cocktail εδώ στον Choice FM με Tommy Richman, Million Dollar Baby. Αχ, τώρα αυτό που θα σας πω, παιδιά, ειδικά εσείς που έχετε γάτες, κατοικίδια, βέβαια και εγώ που δεν έχω και το διάβασα, ναι. Λοιπόν, η Chloe Kardashian αφαίρεσε τα νύχια στις γάτες της, τις δύο γάτες που έχει. Declawing λέγεται, κάπως έτσι, ναι. Είναι, λέει, μια χειρουργική επέμβαση κατά την οποία ο κτηνίατρος αφαιρεί τα νύχια της γάτας ακροτηριάζοντας το τελευταίο οστό κάθε δακτύλου. Η διαδικασία γίνεται συνήθως για να αποτραπεί, λέει, το γρατζούνισμα. Άκου να δεις τώρα. Όμως μπορεί να προκαλέσει, που προκαλεί φαντάζομαι, σημαντικό πόνο και μακροχρόνια προβλήματα στο ζώο. Η πρακτική βεβαίως δεν είναι μόνο εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, αλλά και παράνομη και σε αρκετές χώρες και σε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι κακοποίηση, λέει η Ραμόνα, κατευθείαν. Συμφωνώ, Ραμόνα, ναι. Και απολογήθηκε, βέβαια, τώρα τι να σας πω από κάτω από τα σχόλια, γιατί βλέπω εδώ και φωτογραφίες. Είχε πάρει μία και πήρε και άλλη, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Και τι είπε, δεν ήξερα, απαγορεύεται, λέει, και ελπίζω να την κάτσουν μέσα. Ραμόνα μου, άμα σε λέει Καρντάσιαν, δεν ξέρω πόσο μπορεί να σε κάτσουν μέσα. Την έκρασα από όλο γι' αυτό. Νιώθω, λέει, ότι οι γάτες μου είναι δυστυχισμένες και είναι δικό μου το λάθος. Έπρεπε να ήμουν, λέει, περισσότερο προσεκτική ώστε να μην βγουν έξω επειδή δεν έχουν τρόπο να προστατευτούν κτλ. Κτλ. Μάλιστα. Φοβάμαι τόσο πολύ μήπως βγουν έξω επειδή δεν έχουν τρόπο να αμυνθούν. Έχασαν τα μέσα προστασία τους και αυτό με στεναχωρεί. Αυτό τώρα τι είναι, απολογία για να. Τέλος πάντων. Αυτά. Οπότε κατάλαβα. Και ενώ γράφει κάποιος, ενώ έχει λέει, όλα τα μέσα που μπορεί κάποιος να πηγαίνει να κόβει τα νύχια κανονικά, δεν ξέρω πως γίνεται, ρε παιδιά, έτσι. Λοιπόν, αυτά με την Chloe Kardashian. Τώρα, Ραμόνα, από εκεί και πέρα αν θα έχει συνέπειες αυτό δεν ξέρω. Αν ήταν κανένας άλλος, φαντάζομαι. Choice FM. Love your choice. It's only

Ακριβώς, το 21 Pilots. Ναι, λοιπόν, πριν από μερικές μέρες λέγαμε για ένα τεράστιο λάθος που έγινε σε μια τηλεοπτική εκπομπή όταν οι παρουσιαστές έβγαλαν στο παράθυρο έναν ειδικό ουφολόγο να μιλήσει για όλα αυτά που φαντάζομαι ξέρετε, που βγήκαν έγγραφα στην επιφάνεια κτλ. Κτλ. Κρυμμένα και τα έτσι. Με τη διαφορά, δεν ξέρω ποιος τον κάλεσε το παλικάρι. Συγγνώμη, λέει ρε παιδιά, εγώ δεν είμαι ουφολόγος, ουρολόγος είμαι. Λοιπόν, τώρα, ναι, εντάξει, γίνονται και αυτά. Για ένα γράμμα, σιγά. Λοιπόν, τώρα διαβάζω ένα άλλο περιστατικό. Βέβαια, έχει γίνει πριν 20 χρόνια, αλλά τώρα βγήκε στο φως της δημοσιότητας. Όταν μια φορά και έναν καιρό, λέει, ένας τύπος 37 ετών πήγε για συνέντευξη για δουλειά στο BBC, στο τμήμα IT, έτσι. Το μικρό το όνομα ήταν Guy. Την ίδια ώρα ετοιμαζόταν να ξεκινήσει μια εκπομπή για θέματα τεχνολογίας και τα λοιπά, όπου βγήκε ο παραγωγός, τον είδε καθόλου στον καναπέ, του λέει, ο Guy, ναι, έλα μέσα. Τον βάψανε, τον καλωδιώσανε και τον βγάλανε να μιλήσει. Έχουμε, λέει, μαζί μας τον ειδικό σε θέματα τεχνολογίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο κύριος, προσέξτε τώρα, δεν έχασε την ψυχραιμία του, έτσι. Τον ρωτήσανε για μια δικαστική διαμάχη που υπήρχε τότε ανάμεσα στην Apple Inc. και την Apple Corporation σχετικά με δικαιώματα για μια εταιρεία που είχαν ιδρύσει οι Beatles και προσπάθησε να απαντήσει, έτσι. Λοιπόν, φαντάζομαι, δεν λέει τη συνέχεια την πήρε τη δουλειά τελικά. Επιστρέφουμε σε λίγο. Φινάλε με Delirium Silence, Classic και Purple Disco μαζί. Ναι. Μαζί μου ήθελα να πω, έτσι. Έως τις 3 ακριβώς. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Η ώρα είναι μία. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Next Hit Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
1: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Next Hit Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: Από τι? Από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινα στο Δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
5: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
7: More hits coming up next.

Αυτό κάνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή στη μεσημεριανή ζώνη του Choice FM. Τα λέμε παρέα. Απολαμβάνουμε hits only, σχολιάζουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Choice Cocktail 12 με 3 από τους 104,3 98,2 μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application. Μέρος δεύτερο στην παρέα μας 12 με 2 καθημερινά η Nax Head Pub, η οποία εδώ και 25 χρόνια κρατάει το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και μπειράτο, και αυτό θα κάνει και σήμερα, διότι έχουμε τους δύο ημιτελικούς του Final Four. Στις 6 απλά θυμίζω Ολυμπιακός Φενέρ, στις 9 το ισπανικό ντέρμπι Βαλένθια Ρεάλ. Πάρα πολύ ωραία. Μέρος δεύτερον ξεκινάμε με Harry Styles.

Όταν μια σειρά έχει τον τίτλο The Beauty και μέσα από αυτήν κάνει επιτυχία ένα τραγούδι με τον τίτλο, Dracula, καταλαβαίνετε ότι κάτι γίνεται στο Beauty. Σας έχω προτρέψει πάρα πολλές φορές να τη βρείτε, να τη δείτε, με Άστον Κούτσερ. Ναι. Λοιπόν, τώρα, μ' αρέσει που γράφουν καμιά φορά κάποια πράγματα και τα παρουσιάζουν έτσι με έναν τρόπο. Εγώ το τσέκαρα και θα σας πω το αποτέλεσμα σε λίγο. Λοιπόν, μία πηγή, ξέρετε αυτές οι πηγές, μίλησε στο People για τη σχέση που έχει η Kendall Jenner με τον Jacob Elordi, που είναι τώρα στο ξεκίνημα και βγαίνουν και δεν θέλουν να δώσουν δημοσιότητα κτλ. Και λέει η πηγή ότι οι δυο τους, ακούστε, οι δυο τους λέει βρίσκονται ακόμη στη φάση που προσπαθούν να καταλάβουν τη σχέση τους. Έπιασα εδώ μια συνάδελφο, τη λέω, πες ότι έχουμε δεσμό και πω κάτι τέτοιο, να καταλάβουμε τη σχέση μας, να σε στείλω σπίτι σου. Τέλος πάντων. Οκ. Εμείς δεν είμαστε διάσημοι όμως, έτσι. Τα αισθήματα όμως είναι, λέει, μεταξύ τους έντονα. Πάρα πολύ ωραία. Παίρνουν μαζί, καλά, μακάρι να είναι καλά, αλλά προσπαθούν να καταλάβουν. Α, το πεις αυτό, τέλος πάντων. Πώς το ακούτε, ρε παιδιά? Και σε λίγο έχω τη δήλωση του αιώνα. Ναι, τώρα έπεσε στην αντίληψή μου. Τέλος πάντων, να καθίστε κάπου, γιατί Mando Diao, Dance with Somebody. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Carol J και Hits Only στο Choice Cocktail. Την Kimberly Guilfoyle την ξέρετε, έτσι, είναι η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Βέβαια τόσο καιρό που είναι, εντάξει δεν είναι και πολύ θα μου πείτε, δεν είδα ποτέ, διάβασα καλύτερα να κάνει μια δήλωση για τις δύο χώρες, για κάτι ρε παιδί μου, έτσι. Αντιθέτως τρέχει από event σε event, από γκαλά σε γκαλά, στα γήπεδα πάει, στα μπουζούκια πάει, με τις ουρές από πίσω κτλ. Και τώρα έκανε εδώ μια δήλωση για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος βεβαίως είναι συμπαθέστατο το παλικάρι, okay. Αλλά τώρα να λες, έχει πολύ ταλέντο ο Κωνσταντίνος Αργυρός και μου θυμίζει τον Φρανκ Σινάτρα και τον Έλβις Πρίσλι. Προχωράμε. Choice.

0: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
1: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκωσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
2: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: It's only, it's only.

0: and video games.
1: Σας κοκτέιλ εδώ στον Σόις FM. Για να δούμε πώς προχωράει η τεχνολογία με γοργά βήματα, βεβαίως. Ναι, για τεχνητή νοημοσύνη θα σας πω, αφού από εκεί έρχονται κυρίως τα νέα. Και η εταιρεία AI Anthropic ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε νέα τεχνική που επιτρέπει στα αυτόνομα AI agents να ονειρεύονται. Το ονειρεύονται, βάλτε το σε εισαγωγικά, γιατί έτσι το γράφει. Δηλαδή, να επανεξετάζουν προηγούμενες ενέργειες και να μαθαίνουν από τα λάθη τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Α, είδες. Πώς εμείς οι άνθρωποι μαθαίνουμε από τα λάθη μας, ε, να. Και η νέα διαδικασία ονομάζεται Dreaming. Στόχος είναι λοιπόν αυτά τα agents, τα AI, να εντοπίζουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα, να θυμούνται προηγούμενες ενέργειες και να βελτιώνουν σταδιακά τον τρόπο εργασίας τους, περιορίζοντας τα λάθη. Προς το παρόν, η λειτουργία διατίθεται δοκιμαστικά σε ερευνητική μορφή και οι προγραμματιστές πρέπει να υποβάλουν αίτηση για να αποκτήσουν πρόσβαση. Tech and Video Games on Choice FM. On Choice FM. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο τσο.

και περίπου στα 9 πριν από τις 2. Λοιπόν, αφού ευχαριστήσω πρώτα την Naxet Pub που είναι στην παρέα μας καθημερινά 12 με 2 και είπαμε ότι σήμερα κλείνουμε τραπέζι γιατί έχει πολύ μπάσκετ, 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρ, 9 Βαλένθια Ρεάλ. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Χορταστικές μερίδες, μπύρες σε ψηλά ποτήρια. Πάμε λίγο και στο χώρο του gaming, όπου έχουμε ανακοινώσει από τη Rockstar, όχι, είπε απλά σύντομα τα pre-orders και το νέο trailer. Απλά ανακοίνωσε ότι το Red Dead Redemption, το 2, έχει ανεβεί στην τρίτη θέση όσο αφορά τη λίστα με τους τίτλους με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Πάνω από 85 εκατομμύρια. Στη δεύτερη θέση είναι το GTA το 5, ναι, και στην κορυφή ποιο βρίσκεται, το Minecraft και το Tetris παρακαλώ. Αυτά, επιστροφή σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
4: ματρέισερ,
3: καμικάζι σλάι,
4: wet bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
4: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
2: Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, ε. Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
5: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
2: Πεπερώνει πίτσα.
5: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
2: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
5: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
2: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
5: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
2: Παραγγελίες στο 2535-0735
5: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
6: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: More hits coming up next on Choice FM.

0: FM. Choice FM. Hits only.
1: Μέχρι τις 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβίδη.
2: Μέρα τρίτων μεσημεράκι Παρασκευή. Πάρα πολύ ωραία. Καλώς όρισατε. 12 με 3. Δευτέρα με Παρασκευή. Τα λέμε. Εδώ στον Choice FM 104,3 98,2. Διαδικτυακά. choicefm.com.cy και βεβαίως application στο κινητό. Μέρος τρίτων και δυναμώνουμε ένταση.

22 Μαΐου 2017. Ο Drake σπάει το ρεκόρ της Adele όσο αφορά τα περισσότερα βραβεία στα Billboard Music Awards, αφού ο Καναδός rapper πήρε 13 βραβεία, ξεπερνώντας την Adele κατά ένα. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Las Vegas, οι 21 Pilots αναδείχθηκαν ως το κορυφαίο δίδυμο, ενώ οι Metallica κέρδισαν στην κατηγορία Rock Album. Music Calendar on Choice FM. Choice FM.

Love, sex, magic. Λοιπόν, πάμε Netflix, παιδιά. Ωραία πράγματα ετοιμάζει το Netflix. 3 Ιουνίου, μάλιστα κυκλοφόρησε και το πρώτο τρέιλερ. Μπορείτε να το βρείτε, να το δείτε. Από τη σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο Michael Jackson, The Verdict. Ναι, η ετοιμιγορία. Το οποίο χωρίζεται σε 3 επεισόδια. 3 Ιουνίου πρεμιέρα. Λοιπόν, και αφού κάνει τεράστια επιτυχία η ταινία Michael,

Τώρα έρχεται το Netflix με μία άλλη πρόταση. Το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται, από ό,τι διαβάζω, στην κληρονομιά που άφησε πίσω το βασιλιάς της pop, αλλά και στις παλαιότερες κατηγορίες που είχε έρθει αντιμέτωπος, και όλοι ξέρουμε ποιες είναι αυτές, έτσι. Λοιπόν, επίσης να θυμίσω ότι το δικαστήριο βεβαίως είχε αθωώσει τον Michael Jackson από όλες αυτές τις κατηγορίες το 2005. Σύμφωνα τώρα με το Netflix, σε αυτό το ντοκιμαντέρ θα δούμε ανθρώπους να μιλούν για όλα όσα συνέβησαν στη δίκη 3 Ιουνίου. Your FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
5: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
6: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλό σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
7: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Αφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
8: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

ώρα. Πάμε σινεμά. Ποιο είναι το θέμα των ημέρων? Πάρα πολύ ωραία η Οδύσσια του Νόλαν. Καταρχήν μαθαίνουμε σήμερα ότι η διάρκεια της θα είναι 2 ώρες και 52 λεπτά. Ήθιστο όλα τα μεγάλα blockbuster τελευταία να είναι κανένα 3 ώρο. 3 ώρες ήταν το Oppenheimer. Αυτή είναι στη δεύτερη θέση όσο αφορά τη διάρκεια της, 2 ώρες και 52 λεπτά. Το Interstellar ήταν, πόσο ήταν, 168 169 λεπτά. Υπάρχει και μια φωτογραφία της Λουπίτα Νιόγκο ως ωραία Ελένη. Η ηθοποιός η οποία έδωσε και μια συνέντευξη στο περιοδικό L και καταρχήν είπε ότι είναι μυθολογική ιστορία, μάλιστα. Υποστηρίζω, λέει, απόλυτα την πρόθεση του Νόλαν και την εκδοχή αυτής της ιστορίας που παρουσιάζει. Το cast μας είναι αντιπροσωπευτικό του κόσμου. Δεν σπαταλάω το χρόνο μου σκεπτόμενοι πώς να υπερασπιστώ τη θέση μου. Εσύ δεν φταίς. Θυμίζω, η Λουπίτα Νιόγκο πήρε Όσκαρ Β' ρόλου και μάλιστα στην πρώτη της εμφάνιση υποδιόμενη μια σκλάβα στην ταινία 12 χρόνια σκλάβος. Έτσι, τι θα βάζανε, τη Σίντνη Σουίνι? Πάμε παρακάτω. Choice FM. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: Voice FM 104.3 and 98.2. Hits only.
1: Is that?

0: Shake it, shake it.
1: Shake it to the max.
0: To the max όμως. Όχι σκέτο. Λοιπόν, να θυμίσω ότι αύριο έχουμε ένα full τετράωρο παρουσία ως Choice FM στα επίσημα εγκαίνια του Needy Shop εδώ στη Λευκοσία, στα Σύνου 45. Με εκπτώσεις, με ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα, με κλήρωση για βάουτσερ 200 ευρώ. 4 με 6 είναι το live link με Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, και αμέσως μετά αποχωρεί η Νατάσα. Μένει όμως ο Άντωνη, γιατί χαρίζει ένα φοβερό DJ set έως τις 8. Σας περιμένουμε, έτσι. Ειδικά όσοι είστε gamers, ναι, like me, content creators, ή θέλετε να αναβαθμίσετε γενικά το setup σας, έτσι, όλα θα τα βρείτε εκεί. Κατά τα άλλα, Choice Cocktail, ραντεβού την Δευτέρα ακριβώς στις 12. Μείνετε εδώ στον Choice FM. Bye!
2: Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. Hits only. Shake that.

0: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugs & Tab.
1: Για εταιρικές συναντήσεις, shooters στο Nugs Head Pub. Βελάκια, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, οθόνες με αγώνες, DJ και φαγητό, μέχρι τα πέναλτι.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με ματ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google. Εκο

0: έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: διατίθεται σε φαρμακεία από την NBN Distributors Limited. Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
1: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
2: More hits coming up next on Choice FM.

Λοιπόν, μουσικάρες και σήμερα φυσικά The Second Voice ακούσαμε προηγουμένως με το Let Me Be. Ποιο είναι αυτό, ρωτάει ο Γιώργος. The Second Voice, Let Me Be, είναι Giorgio το track που μόλις ακούσαμε. Τον αγαπημένο σας Choice FM είναι ο Άντωνης Ξυφορτού. Για ακόμα μια καλησπέρα βέβαια. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6, αυτό είναι γεγονός. Παρέα μας τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's με το εξαιρετικό The Big Arts, για το οποίο θα μιλήσουμε εντός ολίγου. Τα δικά μας, τα ξέρετε, τα σημερινά, όχι μόνο τα σημερινά, τα καθημερινά τέλος πάντων. Παράξενα, περίεργα, τα του διαδικτύου, τα του όχι, τα links που βγαίνουν έξω, μας βλέπετε και σας βλέπουμε. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και σήμερα και βέβαια συζητάτε και εσείς μαζί μας, άνετλη, το Viber στο 97 710 710. Είναι απλό, 710 710 97 μπροστά. Είναι το Viber για ό,τι θέλετε να συζητήσετε μαζί μας και σήμερα, Παρασκευή 22 του μήνα. Αγαπημένο Κατσάι, Γκαμπριέλ, έρχονται Μπένσον, Μπούν, Άσερ και Μπέμπε Ρέ.

απειλήσει. Το νέο Big Arts έχει φτάσει στα McDonald's και βέβαια ήρθε να μείνει μόνιμα. Αυτό είναι το ευχάριστο γεγονός. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί cheddar, crispy onion και η νέα καταμάχητη Big Arts sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Δεν το ψάχνεις λοιπόν, απολαμβάνεις Big Arts τώρα στα εστιατόρια McDonald's και silence your big hunger. Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα σήμερα. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά στο Viber. Στο 97-710-710. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν έχει ανοίξει κανένα καινούριο, κανένα καινούριο λάκκος, τίποτε καινούργια έργα τέλος πάντων που γίνονται, καλό είναι να μας ενημερώνετε για να ενημερώνουμε και πιο κάτω. Διότι ανοίγουν διάφορα έργα και καλό θα είναι να τα ξέρουμε, να ενημερώσουμε και τον κόσμο έτσι ώστε να μην τρέχει από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, έρχονται Maroon 5, Coldplay. Πριν όμως. Bebe Rexha and Faithless Original παραγωγή στο New Religion.

0: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
1: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
2: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
4: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
5: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only.

Boy και Eliana. Και εσείς που είστε εδώ στο να αγαπάνε στο Stories FM, απογευματάκι Παρασκευής, είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, με ωραία πραγματάκια τα οποία αφορούν και εσάς, οι οποίοι είστε gamer, είστε content creators ή επαγγελματίες γραφείου, ή απλά θέλετε να κάνετε μια αναβάθμιση στο setup σας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αύριο, Σάββατο 23 του μήνα, λοιπόν, θα έρθετε να γιορτάσουμε παρέα τα επίσημα εγγένεια του showroom του Needy Shop στην Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Και έχετε να επωφεληθείτε και των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για βάουτσερ αξίας 200 ευρώ, παρακαλώ. Yes, yes. Εκεί βέβαια και ο Choice FM, γιατί από τα καλά δεν λείπει και από αυτά των gaming και content creator things. Σε 4 με 6 απογευματάκι, εγώ με την Ατάσα, θα κάνουμε φασαρία, πολύ ωραία μουσικές βεβαίως, και μετά ένα ωραίο DJ set με hits only από το αγαπημένο σας Choice FM. Αύριο είναι αυτό, έτσι, 23 του μήνα. Λοιπόν, 4 με 6 το απόγευμα, θυμίζω, στην Στασίνου 45 στη Λευκοσία, στο Needy Shop. Ωραία! Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Taylor Swift για τη συνέχεια. Ένα πάρα πολύ ωραίο, αγαπημένο η αλήθεια. Και έχει ένα ωραίο remix αυτό, χαουζάκι. Πολύ ωραίο. Αυτό τα ακούτε στο Happy Hour φυσικά, κάθε Τρίτη.

Εμείς που είμαστε, ιών συνέχεια. Είχαμε χανταϊούς, χαντακομενοϊούς. Είχαμε διάφορους ιούς, τέλος πάντων. Καινούργιο πράγμα τώρα. Έχουμε καινούργια πράγματα. Διαβάζω την offside εδώ πέρα, .com.cy. Για πρώτη φορά ανιχνεύτηκε ο ιός Ουσουτού σε κουνούπια στην Κύπρο. Ακούστε. Καινούργιο αυτό, ε. Για πρώτη φορά επιβεβαιώθηκε η παρουσία του ιού Ουσουτού σε κουνούπια στο νησί, σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιστημονικής μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Parasites and Vectors. Λοιπόν, με την έρευνα να βασίζεται σε εντομολογική επιτήρηση που διενεργήθηκε μεταξύ Νοέμβριο 19-Μάιο 22 στις περιοχές Λεμεσού και Λευκοσίας. Με τον ιό να εντοπίζεται συγκεκριμένα σε δεξαμενή κουνουπιών είδους Calex PPNs, που συλλέχθηκαν, λες και ξέρουμε τι είναι αυτό, αλλά απλά το λέω γιατί το λένε και αυτοί, για να σας ενημερώσω εσάς που ξέρετε, γιατί μιλάμε, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, που συλλέχθηκαν το Μάρτιο του 22 στο δάσος Αμαλθίας. Λοιπόν, με αυτό το μέσο τέλος πάντων φιλογενετικής ανάληψης, το στέλεχος που ανιχνεύτηκε ταξινομήθηκε στην γενετική γραμμή Europe 2, η οποία συνδέεται άμεσα με μεγάλες επιδημικές εξάρξεις του ιού στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ετοιμαστείτε για καινούργια πράγματα τώρα, σας λέω. Ο ιός Ουσουτού είναι ένας αναδυόμενος νοσογόνος φλαβοϊός, ο οποίος μπουρουμπουρουμπουρου. Τέλος πάντων, εμείς πάμε στα καθέκαστα με τους ερευνητές να επισημαίνουν ότι η γεωγραφική θέση του νησιού μας ως σημαντικού σταθμού μεταναστευτικών πτηνών σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, νάτι και την κλιματική αλλαγή στο προσκήνιο, και την αστικοποίηση κοντά σε υγροβιοτοπούς αυξάνει την τροτότητα της περιοχής στην ανάδυση παθογόνων, με τα ευρήματα αυτά να καθιστούν αναγκαία την καθιέρωση μόνιμων συστηματικών προγραμμάτων ολοκληρωμένης επιτήρησης κουνουπιών. Πώς τρέχει η τροχέα, η αστυνομία γενικότερα να κάνει ελέγχους και τα λοιπά για τους παραβάτες και τέ. Οπ, θα κάνουμε φανάρια στα κουνούπια, θα πρέπει να συλλέγουμε κουνούπια τώρα. Λοιπόν, με τη χρήση ψύχρονων μοριακών εργαλείων, όπως τέλος πάντων και λένε διάφορα εδώ. Να σας θυμίσω ότι ο ιός λέγεται Ουσουτού, είναι καινούριος ο ιός ο συγκεκριμένος στα κουνούπια, βάσει μελετών που διενέργησαν οι επιστήμονες στο νησί μας. Οπότε, άμα βλέπετε κουνούπι, ξέρετε τι θα λέτε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
2: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
7: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: More hits coming up next on Choice FM.

είναι κομματάρα λέμε έτσι. Όταν λέμε ότι είναι κομματάρα, είναι κομματάρα. Είναι το νέο του Alex Warren στο Fever Dream, τον ακούσαμε. Ένα πάρα πολύ ωραίο φυσικά. Πολύ όμορφες κιθάρες, πολύ ωραία τα lyrics. Εξαιρετικό track. Τέτοιες μουσικές θέλουμε να ακούμε. Καινούργιες, καινούργια πράγματα. Καινούργιες μουσικές, όλα τα ίδια και άφρο. Καινούργια και άφρο, καινούργια και άφρο. Κάνει ο Ραν, τα ίδια πράγματα ακούμε. Λοιπόν, οι μουσικές οι καινούργιες βεβαίως και τα καλά είναι εδώ στον αγαπημένο σας Choice FM κάθε μέρα 24/7, αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, και ειδικά DJ sets για το Σαββατοκύριακο αποκλειστικά για σας. choicefm.com.cy ή στο Instagram choicefm cyber, θα τα λέτε, θα τα βλέπετε και αυτά. Λοιπόν, για να ενημερώνεστε για τις μουσικάρες του αγαπημένου σας σταθμού. Θυμίζω ότι η παρέα μας βεβαίως είναι τα εξαιρετικά εστιατόρια McDonald's με ένα εξαιρετικό Big Arch, το οποίο ήρθε εδώ για να σταματήσει τέλος πάντων την πείνα μας να μιλά ακατάπαυστα και να μας φτάνει στα κόκκινα. Είναι εδώ με δύο μεγάλα ζουμερά λιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσεντάρ, crispy onion και η νέα καταμάχητη Big Arch sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Το συζητάμε, το δοκιμάζουμε και το χορταίνουμε, η αλήθεια είναι. Big Arts βεβαίως τώρα στα εστιατόρια McDonald's και Silence Your Big Hunger. Καπακοντά Disclosure μαζί με Eliza Doolittle. It's gonna be you and me. Gonna be everything you. Μες στη βροχή. Τώρα μου ήρθε αυτό που έβρεξε. Gonna be everything.

εδώ σε κάποιες περιοχές της Λευκωσίας. Ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν, και τα θέλουμε ούτως ή άλλως τα νερά. Καλό είναι να πέφτουν εκεί που πρέπει όμως. Αλλά και αυτό καλό είναι να βραχεί λίγο το σκηνικό εδώ πέρα. Να βες και λίγο η σκόνη. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι όλοι στο Ride Out There. Αυτό είναι βέβαια το Choice 642 και σήμερα στον αγαπημένο σας Choice FM είναι ο Andre 642. Με φόρα και σήμερα, πραγματικά. Με πολύ ωραίες μουσικές. Έρχονται Hugh Gale μαζί με Σόλτο στο Jamaican Bam Bam. Justin Timberlake, Stella, I love you. Και βεβαίως ένα πολύ ωραίο live link tomorrow στον αγαπημένο σας, τον αγαπημένο σας Choice FM. Θα σας πω λεπτομέρειες σε λίγο. Αν είστε gamer ή content creator, έχουμε τα απαραίτητα για σας. Σε λίγο λεπτομέρειες. Πριν όμως, Jack Jones μαζί με Worst 10.

0: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για βάουσερ αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
1: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
2: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
3: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
4: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
3: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
4: Τον δρόμο που σε χωράει.
3: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
4: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
3: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
4: Cyprus Pride 2026.
3: Cyprus Pride 2026.
0: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: the mine I need. Χρειαζόμαστε και εκπαίδευση όμως.
1: Η ώρα της εκπαίδευσης. Μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
0: Και πάμε στα καλύτερα κατευθείαν βεβαίως για την ώρα της εκπαίδευσης, για ένα φοβερό πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το TPAC βέβαια, με τα σημαντικά πλεονεκτήματα. Λοιπόν, να είναι η πρακτική άσκηση με τις φοιτητές να τοποθετούνται σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, τράπεζες, επενδυτικούς οίκους, fintech, αποκτώντας hands-on εμπειρία. Συνάφεια με επαγγελματικές πιστοποιήσεις, με την ύλη να είναι σχεδιασμένη ώστε να έχει μεγάλη συνάφεια με διεθνή πρότυπο όπως το CFA, Chartered Finance and Analyst. Εργαλεία του μέλλοντος, εκεί δίνεται έμφαση βεβαίως στην χρήση Python για ανάλυση δεδομένων, data visualization και σε μοντέλα χρηματοοικονομικής αποτίμησης. Εξωστρέφεια, διοργανώνονται εξειδικευμένα workshops, εξαιρετικό αυτό, με επαγγελματίες της αγοράς, industry experts και εκπαιδευτική εκδρομή στο εξωτερικό σε μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα. Πάρα πολύ σοβαρό, πολύ ωραίο, με πάρα πολύ προσιτά δίδακτρα για τα οποία μπορείτε να βρείτε βεβαίως πληροφορίες στο 25 00 26 28, 25 00 26 28. Ωραιότατα. Μπορείτε βέβαια να ενημερώνεστε και να υποβάλλετε αιτήσεις μέσω της ιστοσελίδας του TPAC και μπορείτε να στείλετε και mail στο fams.postgraduate@cut.ac.cy. Σας λέω ακόμα με το μία το τηλέφωνο γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πρόγραμμα του TPAC, 25 00 26 28.
1: Η ώρα της εκπαίδευσης. Μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
0: Στα δικά μας εμείς καπακοντά. Κομμάτι που χορεύεται ήδη και θα χορευτεί σε remix διάφορα το καλοκαίρι που έρχεται. Είναι η Ζέινα στον Choice FM.

Σας είχα πει για το συγκεκριμένο τραγούδι, ότι υπάρχει ένας τύπος ο οποίος αυτό τρολάρεται και το τραγουδάει στο Instagram, έτσι. Ψάξτε Παπαούτε meme, Παπαούτε singer, και θα το βρείτε. Ένας τύπος ο οποίος, μεταξύ κάποιοι άλλοι βάναυσοι, κάτι άλλοι βάρβαροι, έχουν βάλει το original και το συγκεκριμένο τον τύπο δίπλα και λένε ότι το original του τύπου και το imitation είναι το original. Εδώ έχει πέφτει πολύ γέλιο, η αλήθεια είναι. Ψάξτε να το βρείτε. Έχει πολύ γέλιο. Είναι από τα κουφά του ίντερνετ που θα κλείσουμε για τη δεύτερη ώρα με ένα κουφό σε λίγο. Πριν όμως τα αφιερώνουμε στον ιό ούσου του, το Παπα ούτε σένα θέλουμε. Διότι διάβαζα την offside προηγουμένως, .com.cy, για την πρώτη φορά. Βέβαια ανοιχνεύτηκε ένας νέος ιός σε κουνούπια στην Κύπρο, ο οποίος ονομάζεται ούσου του. Ούτε σένα, ούτε κανένα δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε άλλους ιούς. Φτάνει. Θα πάμε στα δικά μας τώρα, διότι η πείνα μας αρχίζει να διαμαρτύρεται. Τώρα θα μου πεις, όταν έχεις μπροστά σου ένα Big Arts, πότε δεν διαμαρτύρεται άμα το δει, έτσι δεν είναι? Τα McDonald's μας έχουν τη λύση βέβαια και ονομάζεται Big Arts. Έχει φτάσει στα McDonald's και ήρθε να μείνει μόνιμα. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion και η νέα καταμάχητη Big Arts sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Άρα δεν το ψάχνεις, απολαμβάνεις Big Arts τώρα στα εστιατόρια McDonald's και silence your big hunger. You got it? Very nice. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι. Το κουφό του ίντερνετ για να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα έχει ως εξής. Ζευγάρι μιλάει, ξέρω εγώ, μεταξύ του για το βράδυ. Θα δούμε καμιά ταινία, λέει. Ναι, αμέ, ποια θέλεις? Τα σταγόνια του Καρχαρία. Α, ωραία, λέει. Τι υπόθεση έχει? για ένα άλογο που θέλει να γίνει τραγουδιστής. Τα λέμε συχνά αυτά, το μεταξύ, έτσι.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είναι 5.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naked Pub.
2: Έλα, Κωστά.
3: Πάμπος.
2: Ω, συγγνώμη.
3: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naked Pub.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
5: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
4: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεν το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντυρόλο Emmental Light τυρί σε φέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.

είναι ο Harry Styles αυτός, ο πολύ ωραίος Harry Styles με το American Girls στο Choice FM, τη φασαρία του και σήμερα ο Άντωνης Εξορτίου, απογευματάκι βέβαια Παρασκευής. Λοιπόν, να θυμίσω και που θα είμαστε αύριο, γιατί είναι πολύ ωραίο το αυριάνο το Live Link, βεβαίως, γιατί μες στα καλά είμαστε μέσα, εμείς δεν το ξέρετε. Αν είσαι gamer εσύ, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου, αύριο Σάββατο έρχεσαι και γιορτάζουμε μαζί τα επίσημα εγγένεια του showroom του Needy Shop στην Στασίνου 45. Στη Λευκοσία, επωφελείσαι λοιπόν των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα. Συμμετοχή είναι σίγουρη συμμετοχή βεβαίως σε κλήρωση αξίας, για βάουτσερ αξίας 200 ευρώ. Yes, αύριο. Λοιπόν, Choice FM 4-6 Live Link με μένα και την Νατάσα. Και μετά ένα ωραίο DJ set με hits only από τον αγαπημένο σας Choice FM. Στα αντέξα είμαι εγώ. Άρα θυμίζω αύριο Σάββατο 4 μέχρι τα απογευματάκι στα εγγένεια του showroom του Needy Shop στην Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Το έχεις έτσι. Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.

0: θυμάσαι που μου είπε ένας φίλος ότι έβαλε ένα υλικό στον τοίχο για υγρασίες και τα λοιπά και είναι σούπερ και είναι κουγκρί και δεν καταλαβαίνει τίποτα και ξέρω εγώ. Εντάξει, εσύ ξεκινάς τη δουλειά, η αλήθεια είναι γεμάτος όρεξη κτλ. Άμα το κατέχεις το αντικείμενο, καλώς. Αν όχι, λοιπόν, καλό θα να μην ξεκινήσει τίποτα. Γιατί θα μείνεις με τις ομάδες στο χέρι. Οπότε, αν σε πιάνει το DIY και ανεβαίνεις σκάλα και κάνεις διάφορα, ξέρω εγώ, και YouTube συμβουλές και το φίλο του κουμπάρου του θείου που είπε έτσι και έτσι πάρε αυτό το υλικό. Άστο καλύτερα, ηρέμησε γιατί με το δουλευταρά βρίσκεις σωστό επαγγελματία. Πληρώνεις όπως σε βολεύει, σημαντικότατο, και δεν κινδυνεύει και ούτε εσύ ούτε ο τείχος σου. Λοιπόν, και θα γίνει και η δουλειά σου όπως πρέπει. Άρα, δουλευταράς up και εισήγασες, my friend.
1: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και εισήγασες.
0: Μα όποια όμως, έτσι, γεγονός. Λοιπόν, έρχονται Pitbull. Πολύ όμορφο. Give me everything. Ο Ed Sheeran με το Azizam. Η Grace Abrams με το That's So True. Πριν όμως, ο Tame Impala στον Choice FM. Dracula. Ωραίο στίχος, ωραίο baseline, ωραία βαθιά και κομματάρα. Τέτοια παίζουμε μόνο 24/7 στον αγαπημένο σας Choice FM.

0: αγωμένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και Άντσιλ. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
5: FM. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
6: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Show. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα που σου αλλάζει τη διάθεση. Μια υφή που δίνει πνοή στο δέρμα σου. Αγαπημένα προϊόντα μακιγιάς, skincare, beauty tools. Δικά σου με ένα κλικ. L'Oréal Paris, Maybelline New York, Essie, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
8: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
9: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
10: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
11: Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό 350 γραμμάρια μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος 100 γραμμάρια μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνι μακεδονικό με σουσάμι ή ολική άλεσης με σουσάμι 180 γραμμάρια μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
12: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
13: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
15: Choice FM 104.3 and 98.2.

Είναι όταν η πείνα μας φτάνει στα κόκκινα, δεν το ψάχνεις. Και είναι μόνο στο McDonald's βεβαίως. Έχει φτάσει και θα μείνει μόνιμα. Αυτό είναι καλό. Δύο ζουμερά μεγάλα μπιφτέκια. 100% βοδινό λιωμένο τυρί τσένταρ είναι μαζί μας βέβαια. Και σήμερα Crispy Onion και η νέα καταμάχητη Big Arts Sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Λοιπόν, απολαμβάνεις Big Arts μόνο στα εστιατόρια McDonald's και Silence Your Big Hunger. Παρέα μας και σήμερα. Και ελπίζουμε ότι όλοι είστε all right out there. Ευχαριστώ για τα Viber μήνυματά σας και στα δικά μου τα social media. Thanks very much. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Ευδιάθετους σας βλέπω σήμερα, Παρασκευή. All right. Και εσείς οι gamer, είπαμε που θα βρεθούμε αύριο, έτσι, αύριο Σάββατο. Στον Indie Shop, στα σύνου 45 θα είμαστε. Για ένα live link 4 με 6 το απογευματάκι. Λεπτομέρειες θα σας δώσω σε λίγο. Choice FM. It's only. Πριν όμως.

0: Τι ωραία σειρά ήταν αυτή, πάρα πολύ ωραία σειρά. Your Friends and Neighbors, βέβαια ένα meme που κυκλοφορεί με τον τύπο με το μπλε φόντο βέβαια σε ένα κλαμπ. Δεν είναι αυτό το original track, αυτό έγινε στο TikTok. Δηλαδή βάλαν τη σκηνή από τη σειρά Friends and Neighbors με τον John Hamm να απολαμβάνει τη στιγμή στο κλαμπ. Αλλά το original κομμάτι είναι άλλο. Αυτοί όμως οι TikTokers βάλανε άλλο τραγούδι από το 2010 και έγινε επιτυχία τώρα με τη σειρά, η οποία βέβαια έχει και νέο κύκλο. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα, έτσι. Μιλάμε για σειράρα. Σειρά, κωμικοτραγικά, ωραία. Ίντριγκες. Κάτσε καλά, λέμε, φοβερό. Έρχομαι στα δικά μας τα δρομένα. Όπως σας έλεγα προηγουμένως ότι αύριο θα είμαστε στον ED Shop, στην Σταστίνου 45. Live link του Choice FM. 4 με 6 απογευματάκια και εγώ με την Ατάστα θα κάνουμε φασαρία. Ωραία φασαρία με μουσικάρες και ένα ωραίο DJ set. Με hits only βεβαίως από τον αγαπημένο σας Choice FM. Tomorrow, Σάββατο 4 με 6 στον ED Shop, στην Σταστίνου 45 στη Λευκοσία. Για εσάς τους gamers, τους content creators, τους επαγγελματίες γραφείου ή αν θέλετε απλά να αναβαθμίσετε το setup σας, θα πρέπει να είστε εκεί.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να πω και εγώ αυτή τη συγκεκριμένη ατάκα, ας πούμε, αλλά θα την πω τώρα, διότι είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Απλά εμείς που μπιτάρουμε όλη μέρα, ξέρω εγώ, παίζουμε και μουσικές, τα κλαμπ κτλ. Είναι εξαιρετικό αυτό της Taylor Swift. Το δηλώνω, βεβαίως.

Τελικά δεν είμαι μόνος μου. Δεν είμαι μόνος μου. Έλεγα προηγουμένως ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Έχω και εδώ ο κόσμο ο οποίος στέλνει και μηνύματα ότι μας αρέσει και εμάς το κομμάτι. Six for two, δεν είσαι μόνος σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου είστε στο πλάι μου. Το τελευταίο κουφό για σήμερα. Λοιπόν, λίγο πριν το φινάλε, για Παρασκευή. Πάω στο Βενζινάδικο που λέτε, με ρωτάει ο υπάλληλος πόσο να βάλω. Του λέω γέμισε το αδερφέ. Πέφτει σιωπή, παγωμάρα. Άρχισαν οι υπάλληλοι πελάτες από εδώ να ψιθυρίζουν κάτι του στυλ. Ποιος είναι αυτός, ήρθαν από τα διπλανά μαγαζιά. Να μην τα πολυλογώ, τώρα μου ζητάνε όλοι να βγάλουμε σέλφι. Δύο κυρίες κατέβηκαν από την πολυκατοικία, μου προξενεύουν τις κόρες τους. Ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου μου έδωσε το κινητό του, μου λέει: όταν ξυπνήσω, να το ξυπνήσω. Αν κάποιο βράδυ χρειάζομαι βενζίνη ή οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, κάποιο αρωματικό αυτοκινήτου. Όλοι οι επαγγελματίες λοιπόν της περιοχής μου δείχνουν υπέρηχους πάνω κάτω κοιλίας για να διαπιστώσω τα όργανά τους είναι σε άριστη κατάσταση. Αν ενδιαφέρομαι να αγοράσω. Λοιπόν, γενικά διαπιστώνω ότι στην αγορά υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα.

εκεί, ας πούμε, θα κατεβαίνεις μόνος να βάζεις βενζίνη. Άμα έλεγα να το γεμίζεις, μην πλακώνει τώρα εκεί στη γειτονιά όλη της περιοχής και να γίνει κατάσταση. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright. Απογευματάκι Παρασκευής με τρέλα. Θυμίζω ότι αύριο θα είμαστε βέβαια στην Στασίνου 45 στην Λευκοσία για το live link του Choice FM 4 με 6 τα απογευματάκι. Εγώ με την Ατάσα θα είμαστε εκεί και θα παίξουμε και μουσικάρες μέχρι τις 8. Alright. Λοιπόν, έρχεται ο Χωράς από Παπαθεοχάρης με τρέλα. Εγώ όμως βεβαίως θα σας αφήσω στα έμπειρα χέρια και στις έμπειρες φωνές των δύο. Είναι η Lady Gaga και η Doe Etsy στο Runaway στον Choice FM για το φινάλε. Για πολλά να μου προσέχετε, θα τα πούμε tomorrow στο link.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
4: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
5: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για βάουσερ αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Ανατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
8: Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
9: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
10: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
11: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
12: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, γεια σας ρε παιδιά, επιτέλους Παρασκευή σήμερα και όχι οποιαδήποτε Παρασκευή, Παρασκευή πριν από τις εκλογές, θα τα πούμε όμως όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης, καλώς ορίσατε εδώ στην παρέα μας, μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά εδώ στον Choice. Παρασκευή όπως σας έχω πει 22 Μαΐου, πρώτη τελευταία εβδομάδα και έρχεται και την άλλη εβδομάδα ένα πολύ ωραίο τριήμερο, αλλά προς το παρόν να σας πω ότι η Τράπεζα Κύπρου μαζί με την Joy Carta της είναι εδώ στην παρέα μας, γιατί το χαρτζιλίκι γίνεται μια εύκολη υπόθεση με πολλά έξτρας, αλλά φυσικά και το 97-7-10-7-10 εντελώς δωρεάν στο Viper. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο για να συζητήσουμε πάρα μα πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχω ετοιμάσει σήμερα για όλους εσάς. Γεια σας για ακόμη μια φορά, ελάτε στην παρέα μας, σας περιμένω με ανοιχτές αγκάλες.

Την Κυριακή λοιπόν που μας έρχεται πάμε να ψηφίσουμε, εννοείται για τις βουλευτικές εκλογές. Θέλω να είστε κόσμοι, θυμάστε, βάζουμε σταυρό Χ ή το ΣΥΝ για να ψηφίσουμε μέσα στο κουτάκι. Ψηφίζουμε, η αποχή είναι συνοχή, οπότε αν θέλω να πάτε να ψηφίσετε, να πάτε στις κάλπες και φυσικά να δώσετε, εννοείται, το μήνυμα που θέλει ο κάθε ένας να δώσει σε αυτήν εδώ την πολιτεία, σε αυτήν εδώ την... την Βουλή. Οπότε να πάτε να ψηφίσετε, μόνο αυτό έχω να σας πω. Τώρα το τι, πώς και τα λοιπά, να κάνετε ό,τι θέλετε. 753 υποψήφοι, έχουμε δει πολλά μέχρι και απόψε στις 12 θα βλέπουμε, και από τις 12 και μετά τελειώνει όλο αυτό με τα προεκλογικά, ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Music by choice. It's only.

Πάμε τώρα και στην Ιωάννα Ντούνη που για ακόμη μια φορά έκανε χαμό καθώς πήγε στο φεστιβάλ των Κανών με χωρίς εταιρεία, έτσι. Πήγε μόνη της, αγόρασε εισιτήριο και πήγε. Έβαλε μια φορεματάρα η οποία στήχιζε 3 με 5 χιλιάδες ευρώ, αλλά χωρίς να φτάνουν όλα αυτά, τα ότι σηκώστηκε και πήγε μόνη της στο φεστιβάλ των Κανών για να παρακολουθήσει σινεμά και το χρυσοπλήρωσε. Εμπόδιζε και το φόρεμα και πήγε και μια κοπέλα και της είπε ότι συγγνώμη κυρία μου, εμποδίζει το φόρεμά σου. Ανέβασε στο η Ιωάννα Τούνη να μας τα πει και λέει ρε παιδιά, εμπόδιζε το φόρεμά μου, αλλά συγγνώμη κιόλας. Είμαι η Ιωάννα Τούνη. Ποιος να μου πει τι. Τι να πω, να, ότι έχει άδικο. Κατάφερε και πήγε στο φεστιβάλ των Κανών και τους έκανε άνω κάτω η Ιωάννα. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
1: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με το Garnier Ambre Solaire.

0: τιμές στις υπεραγορές από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Ρε μαμά, πες του κάτι.
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
4: Mud Racer.
3: Καμικάζι Slide.
4: Wet Bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
6: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
7: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group. Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεντ το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. Αλφα μέγα χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντυρόλο Emmental Light τυρί σε φέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. Αλφα μέγα για κάθε μέρα.
8: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: It's only.

Περιμένω φυσικά να δω τα μηνύματάκια σας στο 97-710-710 εντελώς ωραίαν στο Viper. Θέλω να μου πείτε, εντωμεταξύ αλλάζει και ο καιρός, έτσι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε βροχές, αλλά θέλω να μου πείτε αν είστε έτοιμοι για τις εκλογές. Αν έχετε έτσι, όχι να μου πείτε τι θα ψηφίσετε, αν ξέρετε τι θα ψηφίσετε, γιατί είναι η μόνιμη συζήτηση που κάνουμε και εδώ με τα παιδιά, τύπου αν ξέρουμε, δεν ξέρουμε κτλ. Θέλω να μου πείτε ένα ναι ή ένα όχι, αν έχετε αποφασίσει στο 97-710-710 εντελώς ωραίαν στο Viper.

Πάμε τώρα και στην Ισπανία, η οποία δορίζει οικόπεδα με 100 ευρώ. Και μην φανταστείτε κάπου μακριά, λίγο έξω από τη Μαδρίτη. Καλά, ακούσατε, λίγο έξω από τη Μαδρίτη. Έχουν φύγει περισσότεροι, έχουν πάει μέσα στην πόλη. Το χωριό μένει άδειο. Όταν λένε σε τουρίστες και όχι μόνο, όποιος θέλει να έρθει να πάρει οικόπεδα, του το δίνουμε με μόλις 100 ευρώ. Αν η δουλειά σου λοιπόν έτσι μπορείς να κάνεις τηλεργασία ή μπορείς να λείπεις αρκετό καιρό, έλα εδώ κοντά μας και εμείς θα σου δώσουμε το οικόπεδο για να ξεκινήσεις τη ζωή σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η πρόταση. Να το κάνουμε και εμείς εδώ στην Κύπρο και όχι να θέλουμε 250.000 για να χτίσεις ένα μονάρι. Δεν συμφωνείτε? Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: Καλό πρωινό, The Nuts Head Prep Breakfast, μέχρι τις 12.
1: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
3: Μπες και εσύ στο McDonald's app και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
2: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές Αλφα Μέγα. Όλα τα τυριά σε φέτες Αλφα Μέγα 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα. Αλφα Μέγα φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό, 350 γραμμάρια, μόνο 2,49. Αλφα Μέγα ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος, 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. Αλφα Μέγα κριτσίνι μακεδονικό με σουσάμι ή ολική σάλεσης με σουσάμι, 180 γραμμάρια, μόνο 1,69. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
10: More hits coming up next on Choice FM.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είμαστε συντονισμένοι φυσικά από αλλού εδώ στον Choice. Χρόνια πολλά να πω σε αυτούς που έχουν γενέθλια, γιορτή ή έχουν κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζουν. Ωραία μέρα σήμερα, Παρασκευούλα. Όπως σας είπα και την προηγούμενη ώρα, αλλάζει ο καιρός στο Σαββατοκύριακο. Θα δούμε βροχές, οπότε θα ψηφίσουμε με βροχές. Θυμάστε, Κυριακή, ταυτότητα και πάμε και ψηφίζουμε. Και επίσης να σας πω ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι εδώ στην παρέα μας. Φυσικά και το 97-710-710 εντελώς ωραίαν στο Viper και περιμένει τα μηνύματάκια σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Ακούστε τώρα έρευνα που έχει γίνει πριν από περίπου, λένε εδώ, πριν από περίπου που ένα χρόνο ξεκίνησε, λέει η έρευνα, για το πότε θα εκραγεί το ηφαίστειο στην Σαντορίνη. Ξεκίνησαν από ημερομηνίες π.Χ. και είδαν πότε υπάρχει, εννοείται, πότε είχε κάνει εκρήξεις, πότε υπήρχε αναστάτωση, πότε έτσι ξανά έκανε τις σεισμικές του δονήσεις, και λένε ότι υπάρχει 13% πιθανότητα να γίνει η έκρηξη στο ηφαίστειο της Σαντορίνης τα επόμενα 5 χρόνια. Και υπάρχει και ένα 25% πιθανότητα να γίνει στα επόμενα 10 χρόνια το ηφαίστειο της Σαντορίνης, ή τέλος πάντων να κραγεί το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Πάντως θυμάσαι πριν λίγο καιρό που είχε έτσι κάνει κάποιους σεισμούς και τα λοιπά και λέγαμε τι γίνεται με το ηφαίστειο και τα λοιπά και τα λοιπά. Φαίνεται ότι ξεκινάει να ξυπνάει, χωρίς να φέρουμε τον πανικό, αλλά λένε οι ειδικοί ότι δεν θα είναι και κάτι μεγάλο, οπότε όλα μια χαρά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ στον Choice. Εννοείται, Χάρης Παπαθεοχάρης, κολλημένη το αυτή σας εδώ. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

Έχουμε δει να ξεκινάνε και να τελειώνουν πολλές μόδες έτσι σε αυτόν τον κόσμο, πολλά trend θα έλεγα καλύτερα. Αλλά το trend, το να πίνεις εσπρεσάκι μαζί με κοτόπουλο, δεν πίστευα ποτέ ότι θα έρθει. Ναι, καλά ακούσατε, ονομάζεται καρτούρι, κάπως έτσι, είναι από την Ρωσία και λένε ότι πίνεις εσπρεσάκι και τρως κοτόπουλο και όλο αυτό είναι το νέο trend. Τώρα, το που βοηθάει και τι δεν βοηθάει και τα λοιπά, δεν έχω καταλάβει ακόμη, αλλά τι να σας πω κι εγώ, αν μου άρεσε καθόλου, αν θέλω να το δοκιμάσω, καθόλου θα σου πω πάλι.

0: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
1: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για βάουσερ αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
2: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερόνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
3: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερόνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεν το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. Αλφα μέγα χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντυρόλο Emmental Light τυρί σε φέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. Αλφα μέγα για κάθε μέρα.
8: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: Hits only.

0: Πάμε και στο Φεστιβάλ των Κανών, εκεί που φαίνονται όλα τόσο ωραία, τόσο ιδηλιακά, τόσο πανέμορφα, ένας χώρος γεμάτο λάμψη ομορφιά, αλλά μάλλον δεν είναι έτσι, γιατί η Miss Venezuela κατήγγειλε άγρια επίθεση από τον διάσημο στη λίστα της. Κάπως τσακώθηκαν, δεν μάθαμε ακόμη τους λόγους, αλλά τα βίντεο που ανέστησε η ίδια στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πραγματικά είναι συγκλονιστικά. Μέσα στα αίματα, παιδιά, είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή τα βλέπεις και σφίγγει το στομάχι σου. Και η ίδια από ό,τι είπε ότι ήρθε σε παρεξήγηση και ο στυλίστας της της επιτέθηκε και βλέπεις ότι πάνε εκεί, περπατάνε, είναι πανέμορφοι και ότι όλα είναι μια χαρά στη ζωή τους, αλλά μάλλον τα πράγματα δεν είναι έτσι και κρύβεται και πολύ κατάθλιψη, θα πω εγώ, αλλά και πολύ τοξικότητα πίσω από αυτές τις λαμπερές ζωές.
1: Shorts.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σάββατο Κύριακο. Να θυμάστε, ομπρέλα να πάρετε μαζί σας. Καλή ψήφωνα από σε όλους. Να ψηφίσετε, εννοείται, με γνώμονα το κοινό καλό. Και τα λέμε αύριο, εννοείται, την Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα. Εδώ στον Choice είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και σας στέλνω όλους ένα γλυκό, φίλοι. Bye! Choice FM. It's only.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
7: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
8: More hits coming up next on Choice FM.

0: και εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked, locked.
4: More hits coming up next. Choice FM.
5: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
6: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
7: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές. Ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
2: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
1: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
2: Τον δρόμο που σε χωράει.
1: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
2: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
1: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
2: Cyprus Pride 2026.
1: Cyprus Pride 2026.
3: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. Hits only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο Bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Θάντη είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: More hits coming up next on Joy FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
2: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
3: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: More hits coming up next on Joy FM.

0: say.
1: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
2: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
3: Choice FM. Love your choice. Hits only.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hit

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή.